όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μιας και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο, γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
2: Βεβαίω
1: Γιάννη Καραλή.
3: Δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο.
3: Α, μπράβο.
2: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έμαθα να μιλάς κυπριακά.
2: Κόρη μου, μου λέει.
1: Κόρη μου.
2: Κόρη μου, τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλο πασάμα.
1: Εκτός από το.
2: Σιγά σιγά θα μου έρθουν.
1: Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με τους GGKs το καλοκαίρι.
2: Όχι. Μιλάμε εμείς οι δύο έτσι.
1: Ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπως είναι το από πού εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πες κάτι ρε.
4: Πες το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες. Άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ.
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
12: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
13: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
14: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
0: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
11: Έλα. In the night
0: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
2: Μουσακατεύτηκα.
3: Σταμάτα!
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Ποια γέλασε, την άκουσα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι πεπέ, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο. Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι
4: ένα...
3: θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά σας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη, η γυναίκη στην εξουσία.
2: Πες,
1: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
1: Είναι ο Παφούρας.
2: Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπά του, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει, γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος
1: και κάνει
3: μανικιούρ.
2: Όχι, κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Τι θα πάθες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
0: Νούμερο 4.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BigWin.
3: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο Αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Το Σάββατο που πέρασε, μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μία φίλη της, επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει.
2: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
3: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
4: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό.
1: Τι επίτευγμα
4: είναι. Να βγει
1: αυτό
4: με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει.
3: Θέλει μαϊστρία.
1: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
3: Είναι δικαίωση, δεν
1: γιατί είναι δικαίωση.
3: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
1: Να
3: αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο Αγισίλαος.
1: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να κοιμηθώ.
3: Όσο αθώος και να είναι.
4: Ναι, αλλά σε εσένα το πιστεύει ο Αγισίλαος. Άμα το πεις, δεν έχει θέμα με σένα.
1: Ισχύει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου.
2: Να πάμε.
1: Κατερίνα και Γιάννη. Του είχε πει η γάτα του: όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο. Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου. Και πραγματικά, εγώ δηλαδή σε λίγο πρέπει να πάω στον καναπέ.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
1: Ρίξω ένα ζωράκι.
2: Και δεν θέλω να καταπιεστεί.
1: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Εννοείται. Μπορεί και εσύ, αν
3: θέλει. Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται. Ποτέ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε η πρωινή του δρόμου.
1: Και είσαι έτσι πάρα πολύ ειδησεογραφικός πιστεύω.
0: 89,8. Καταρίνα, ναι. Έτσι να ξέρουμε για, αν δεν ξέρετε, δρόμος 89,8.
1: Αν δεν ξέρετε που βρίσκεστε,
0: ναι, ναι,
1: να σε ενημερώσουμε εμείς.
0: Μπράβο, βάλτε 89,8 για να συνοηθούμε παρακαλώ, να είμαι δυνατή παρέα.
1: Γιάννη μου.
2: Τι γίνεται.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το ξύμνας τον άνθρωπο ρε.
1: Λίγο μου εκνευρίστηκε το πρωί και ήταν σε μία ένταση και δεν αυτό.
0: Δεν έχω ιδέα, μόλις
1: δεν άνοιγε μια πόρτα, δεν γινόταν μια φάση.
2: Πόρτες.
0: Ξέρεις, μερικές φορές.
1: Δύο πόρτες έχει ζωή.
0: Ψάχνεις μια αφορμή να σε τσατίσει για να πάει η μέρα σου τσατισμένη. Καλά δηλαδή. Θες μια μέρα να είσαι τσατισμένος.
1: Να είσαι σε εγρήγορση.
0: Ναι, θες, δηλαδή,
1: τσατήρια,
0: σήμερα γιατί... θέλω τα νεύρα μου και ψάχνεις. Η πόρτα λοιπόν. Τι μάλιστα. Σου κάνει η πόρτα, Γιάννη, λέγε.
2: Δεν άνοιγε.
1: Δεν άνοιγε.
2: Τι να μου κάνει μια πόρτα.
0: Η δικιά μας.
2: Η πρώτη.
0: Η πρώτη κάτω.
2: Η πρώτη κάτω.
0: Μήπως ήθελα να σου ρίξει πόρτα.
2: Το σκέφτηκα αυτό.
0: Δηλαδή, μερικές φορές είναι σαν να σου λέει: μην μπαίνεις μέσα, πήγαινε πάλι πίσω στο σπιτάκι σου.
1: Πήγαινε να κοιμηθείς.
0: Ναι, ναι. Και πες ότι δεν μπόρεσα να μπω.
2: Το είχαν κάνει αυτό. Κάπου είχε γίνει.
1: Πού είχε γίνει.
2: Στη Ισπανία, δεν θυμάμαι που είχαν απολύσει κάποιον και δεν του είπανε τίποτα. Απλά το απενεργοποίησαν την κάρτα. Και δεν μπορούσε να μπει μέσα.
1: Να θυμίσω ότι χθες ήταν απενεργοποιημένες οι κάρτες.
2: Ναι, αυτό. Όχι, το κακό είναι ότι μετά και σήμερα.
0: Εννοείς, εντάξει, μετά από καιρό έτσι συμβαίνει.
1: Έτσι είναι.
0: Μετά, ποιοι είσαστε εσείς, παιδιά. Α, είσαστε η πρωινή του δρόμου, ναι.
1: Είδε το ανέκδοτο αυτό με τον Καραμίτρο που λέει: όλοι ένα δυο μπροστά, εσύ όχι πίσω.
0: Πάρε Καραμίτρο.
2: Τέλειο.
1: Αυτή η τέτοια φάση.
2: Το δικό μας το στούντιο σε άλλους νοικιάστηκε θα μας πούνε.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Νικήτα που γιορτάζει σήμερα.
2: Ποιο Νικήτας, ωραίο.
1: Ας πούμε τον Κακλαμάνη. Θα μπορούσαμε να το πούμε τον ανθρώπο. Ο Νικήτας, η Νικητία, όσοι ακούνε σε αυτό το όνομα, τους έχουν βαφτίσει έτσι, σήμερα γιορτάζουν.
0: Βυσαρίωνας επίσης.
1: Και Βυσαρίωνας.
2: Αντιφατικά αυτά τα δύο. Ο Νικήτας, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μάστορας ο Νικήτας.
1: Θα
2: μπορούσε να έχει συνεργείο ο Νικήτας.
0: Ενώ Βυσαρίωνας.
2: Ο Βυσαρίωνας.
0: Πιο πολύ θρησκευτικό όνομα μου κάνει.
2: Ναι, ο Βυσαρίωνας.
0: Πάτερ Βυσαρίωνας.
2: Σωστό.
1: Θα μπορούσε να είναι
2: μοναχός,
1: και επιστήμονας. Και επιστήμονας θα μπορούσε να είναι ο Βυσαρίων.
0: Βέβαια, ειδικά τώρα τελευταία που βλέπουμε τους επιστήμονες, τους ψευδοεπιστήμονες με πολλούς αγίους πάνω στα γραφεία
2: τους. Ναι, ο Βυσαρίωνας θα ήταν.
1: Έτσι, το λέτε συνέχεια. Δεν έχετε άδικο, γιατί η εικόνα ήταν όντως έτσι εντυπωσιακή.
0: Γιατί...
1: Αλλά από την άλλη.
0: Δεν μας φταίνει οι άγιοι.
1: Δεν φταίνε.
0: Αυτό λέω, αλλά.
1: Τώρα που τους έβαλε εκεί πέρα αυτός ο άνθρωπος.
0: Γεμάτος ο τείχος.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα στο καμαρίνο όταν μπήκαμε, ας πούμε, τώρα στην ΕΡΤ ήταν να βάλω την εικόνα από την Παναγία την Παντάνασα στο Μιστρά.
0: Δεν έρχονται σε σένα όμως για να κάνουν.
1: Όχι, δεν έρχονται.
0: Έτσι, ιατρικές
1: εκεί μέσα μπαίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Μαλλιά, μακιγιάζ,
0: κάνουν το σταυρό του. Έτσι. Κύριε Λέισον. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Νομίζω ναι.
2: Πάμε
0: δυνατά, παιδιά, σας παρακαλώ.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερεί σημειώνεται αυτή την ώρα στην.
1: Από τώρα!
2: Ναι, έχει προβλήματα η άνοδος του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στην κάθοδο από το ψηφίσμα του Περιστερίου μέχρι περίπου και το Εγάλεο. Η λεωφόρος Αθηνών εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Λίγα προβληματάκια στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, μικρή πιθανότητα για καμιά ψυχάλα και κυρίως προς τα δυτικά.
1: Τι ώρα.
0: Χτες δεν έβρεξε πάντως που μας έλεγες.
1: Τοπικά.
2: Έριξε ψυχάλα και θα σου πω μετά που με
0: πέτυχε. Μία
2: πέτυχε.
1: Μία πάνω στο Γιάννη.
0: Μία πάνω στο
1: Γιάννη. Ψηλός τον επέτυχε.
2: Στο επόμενο. Αυνηγή.
1: Ωραία, τον έπαιξε τον άνθρωπο. Όχι, τον έπαιξε κανονικά.
2: Ας ακούσουμε τα βαμβούδια σας πω. Τέλος πάνω 27 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Μόνο! Λάθος μέρα έβαλα φούστα.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9, παρακαλώ η ώρα. Τώρα ξεκινάμε κανονικά, είμαστε πανέτοιμοι για όλα.
1: Πριν ναι. ήταν πρόβα.
0: Πριν, ναι, ζέσταμα ήταν. Και να ξεκινήσουμε με τη
2: θέλετε. Γιατί ωραία ήμασταν και πριν. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Εντάξει, δεν το λες και ό,τι καλύτερο. Γελάει.
2: Τι να κάνω τώρα να κλαίω.
0: Έχετε και οι δύο, βλέπω, πίνετε τα τσαγάκια σας.
2: Εγώ πίνω καφέ.
1: Νερό.
0: Είσαστε κυριλέ.
1: Δεν μπορώ να φτιάξω ένα καφέ. Πάλευα. Επίσης εκνευρίστηκα, δεν μπορούσα να φτιάξω καφέ.
2: Γιατί?
1: Είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η καφέ.
0: Πολλά νεύρα σήμερα, ε.
1: Αδιανόητα.
2: Θα μπω μέσα να διαβάσω για τα αστρολογικά τη ημέρα να σα πω πώ επηρεάζονται οι υδροχόοι.
0: Τώρα θα νευριάσω και εγώ μετά από αυτό. Αχ, άμα αρχίσει τα ζώδια.
2: Και ήρθε εδώ, και ήρθε.
0: Θα πάω με το κορδόνι να.
2: Πού να πάτε.
0: Να τσαντιστώ και εγώ.
2: Πού να πάτε.
0: Πάμε να φάμε πόρτα. Λοιπόν.
1: Χτες λοιπόν που λέτε ότι δεν ψυχάλισε. Ψυχάλισε.
2: Πού?
1: Οριακά σιγοέφρεξε.
2: Μη μου λες.
1: Και τη έφαγα και στο κεφάλι τη βροχή για
0: την Δυτική Ευρώπη.
1: Στο πιο κέντρο της Αθήνας δεν γίνεται. Διότι πήγα σε μια υπέροχη συναυλία χτες το βράδυ. Υπέροχη. Από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω δει ποτέ.
0: Πού?
1: Στο θέατρο Δώρα Στράτου. Στο οποίο δεν θα ξαναπάει. Είναι στο λόφο του Φιλοπάπου. Μέσα στο πάρκο, ας το πούμε έτσι. Όπου εκεί συνήθως κάνουν χορούς.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: μπράβο.
1: Είναι γνωστή
0: και δημοτική παράδοση και τα λοιπά. Νόμιζα ότι το γύρισε εκεί τώρα.
1: Και τώρα κάνουν ένα φεστιβάλ. Hills Festival λέγεται. Και χθες είχε τον Γιάννη Αγγελάκα. Ναι,
2: αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν λέει αυτά.
2: Θα σα πω κάτι. Δεν το είχα ακούσει όμως κι εγώ απαράδεκτη που το ήξερα.
1: Εντάξει, ήταν μαζί με τον Νίκο το Βελιώτη, έναν από τους καλύτερους μουσικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έπαιζε ένα όργανο, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω καν τον άνθρωπο. Μόνο είχε ένα γραφείο μπροστά του, ακουμπισμένο, γεμάτο όλο με καλώδια, με πράγματα. Δηλαδή για να το ξεστήσει αυτό πρέπει να ήθελε 20 λεπτά. Αδιανόητες μουσικές.
0: Τι πλήκτρα ήταν αυτά.
1: Δεν θα ψάξω να βρω πώς λέγεται για να τον αδικήσω. Όχι.
0: Έγχορδο, πλήκτρα, πνευστό, τύμπανα.
1: Προσέγχορδο πήγαινε, αλλά έκανε παπάδες.
2: Τι χρησιμοποιούσε για να το παίξει.
0: Δάχτυλα.
1: Τα χέρια του.
0: Τα δάχτυλα, τι τα πόδια.
1: Ενίοτε ένα κάτι σαν
2: θα μπορούσε και το αναπνευστικό του σύστημα. Θα μπορούσε και τα πόδια του.
0: Σου λέει είναι γραφείο μπροστά, Κατερίνα μου.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Τι να βάλει το κεφάλι. Θα ακούσουμε.
1: Τέλος πάντων ήταν ένα υπέροχο σκηνικό εκεί και σε κάποια φάση αρχίζει και ψυχαλίζει. Και ψυχαλίζει και ψυχαλίζει και ψυχαλίζει και όλοι φοβόμαστε πρώτα απ' όλα για το όργανο του ανθρώπου γιατί ναι. θα ήταν μεγάλη καταστροφή αν χαλούσε αυτό. Και όντως βγάζουν μια τέντα και πάνε και ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Βελιώτης και μια κοπέλα που έπαιζε βιολί.
2: Αυτή η τέρμα.
1: Τέρμα.
2: Τι λες ρε.
1: Τέρμα.
0: Τι τέρμα, τι εννοείς τέρμα.
1: Δεν είχε άλλους.
2: Ενώ δεν είχε άλλους μουσικούς.
1: Καλλιόπη Μητροπούλου στο βιολί. Και ενώ βρέχονται και ο Γιάννης Αγγελάκας και η κοπέλα πάνε και σκεπάζουν μόνο τον Νίκο τον Βελιώτη.
0: Περίμενε, έχουν πάει οι άλλοι μουσικοί και σκεπάζουν ή έχουν πάει οι εθελοντές.
2: Δεν είχε άλλους μουσικούς λέμε.
0: Κάτσε να καταλάβω. Οι τεντάδες
1: από την παραγωγή εκεί.
0: Πήγαν από την παραγωγή και τους σκεπάζαν.
1: Σκεπάσαν
0: μόνο
1: τον παίχτη. Γιατί όλοι φοβήθηκαν για το μηχάνημα αυτό.
0: Καρέκλες. Άρα δεν έπεσε μια στα.
1: Όχι, μετά βέβαια είπε και η κοπέλα, συγγνώμη, αλλά και εμένα το βιολί μου θα έχει πρόβλημα. Λέει, άνθρωποι που σκεπάζανε και σκεπάσανε και την κοπέλα.
0: Αλλά αυτός με τα τέτοια το βιολί του, έπαιζε κανονικά.
2: Να ρωτήσω κάτι, την κοπέλα με το βιολί, πώς τη σκέπασαν.
1: Φέρανε άλλη τέντα.
2: Φέρανε τέντα, γιατί
1: έχω ανεβάσει ένα βίντεο, μα θέλετε να το δείτε, που είναι κάτω από δύο τέντες στο τέλος και παίζουν. Ήταν φανταστικό.
2: Ο Αγγελάκας βρεχότανε.
1: Ο Αγγελάκας είπε να μου αρέσει, δεν θέλω να σκεπαστώ.
0: Εντάξει, ακόμα σε παίρνει να βρέχεσαι. Ναι.
1: Τι ωραίο θέατρο αυτό, έχει θεσούλες, καθισματάκια, με πλάτη. Πίσω, μαξιλαράκι.
2: Α, και μαξιλαράκι.
1: Υπέροχο.
0: Τώρα που το λες, έχω βρει αυτό το κάθισμα που πηγαίνει εγώ στο Ηρώδιο.
1: Το φορητό.
0: Ναι, το παίρνεις μαζί σου.
2: Το παρήγγειλες από κάπου, ε.
0: Το παρήγγειλες. Είναι φανταστικό. Κάθεσαι κανονικότατα. Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, επίδαυρο, Ηρώδιο. Κάθεσαι πίσω και δεν κουράζεσαι καθόλου.
2: Είναι καμπιτό.
0: Είναι τέλειο.
2: Τα ξέρω αυτά. Το καλοκαίρι ήταν κάτι τέτοιο. Έχουν βγει και για την παραλία.
0: Ναι.
2: Που πηγαίνει και η πλατούλα και λίγο πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, και ξεκουράζει. Ναι,
2: είναι καταπληκτικό, Γιάννη, δεν φαντάζεσαι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη το παίρνουν αυτό.
0: Δεν κατάλαβα. Εσύ μη γελάς.
2: Εγώ και το φίλο μου συστήρω που το πήρε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγο έχουμε ένα λεπτό. 10, προσέξτε, 10 κατηγορίες.
2: Ναι.
0: Και εσείς θα κερδίσετε εάν
2: απαντήσετε. Και ένα γράμμα, μην ξεχάσουμε το γράμμα, Χρήστο.
0: Το γράμμα είναι βασικό.
2: Μην ξεχάσουμε το γράμμα.
0: Καλά, χτες τη γέλιο έπεσε. Λέει ένα γράμμα, θα μου πείτε. Ήταν τέλειο. Θα κερδίσετε ένα ρομαντικό δείπνο αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη.
2: Αυτά θέλω να ακούω.
0: Η νέα άφηξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, Ζου Σαμπανιέρι, Σιλβούπλε, σας περιμένει σε έναν μαγικό χώρο για μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Κατερίνα Καραβάτου.
2: Θα πω το νούμερο.
0: Θέλω σας παρακαλώ να το πεις όπως
2: το τηλεφωνικό το νούμερο, ναι, που θα πάρετε όλοι τηλέφωνο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο το οποίο μπορεί να γίνει δικό σας παίζοντας. 211 18 91 8 9 8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Μπράβο, πολύ ωραία τα λέει ο σύντροφος. Δρόμος 89,8. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Έτσι,
6: τι
4: μπράβο.
6: Κάνετε?
4: Ζωηρά, ζωηρά θέλω. Πώς είναι το όνομά σας και τι κάνετε, όπως ρωτάει η Κατερίνα, όλα μαζί.
5: Είμαι η Μέλπο, πάω στο κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη δουλειά μου και λέω ότι είμαι καλά.
6: Μέλπο, έχεις και πολύ ωραία φωνή. Έτσι, πάρ' το για να έχεις.
5: Αλήθεια, είναι λίγο μπάσα σήμερα.
4: Η Μέλπο, ρε, τη θυμάμαι από πέρυσι.
6: Όντως.
5: Έχω ξαναπάρει πέρυσι.
4: Ναι, ρε, η Μέλπο, βέβαια.
5: Μέλπο από Ηλιούπολη.
4: Ναι,
7: η γειτόνισσα, η γειτόνισσα.
5: Η γειτόνισσα του Γιάννη.
6: Συγγνώμη, συγγνώμη. Γιάννη, εσύ θυμόσουν ότι η Μέλπο έχει ξαναπάρει και ότι είναι και η γειτόνισσα σου.
7: Τη λένε Μέλπο. Δεν τη λένε Μαρία.
4: Ναι,
7: προφανώς
4: δηλαδή,
7: θυμόμαι ότι έχει ξαναπάρει. Δεν είναι Μέλπο.
4: Εμείς θυμόμαστε τα ονόματα, Κατερίνα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Μέλπο,
6: εγώ θυμάμαι τη διάθεση.
4: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά που είχατε ένα πρόβλημα με το Γιάννη ω γείτονε που. Με τα σκουπίδια που κατεβάζεις κάτω μπροστά στην πολυκατοικία του Γιάννη και έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Και γι' αυτό στραβώνει ο Γιάννης.
5: Όταν... Από δήμαρχο, κατάλαβε.
4: Τέλος πάντων, τα βρείτε, θέλω παιδιά, μην υπάρχουν τέτοια.
5: Όχι, αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε άλλον.
6: Α,
4: οκ, οκ. Α,
7: κάνουμε για τέτοιες δηλώσεις.
5: Βέβαια.
6: Πότε έχει εκλογές?
7: Εκλογές πάει του χρόνου.
6: Α.
4: Σε δύο χρόνια.
7: Πενταετία δεν είναι ο δήμαρχος που είχαμε το 23, ναι, το όχι, σε δύο χρόνια.
5: Δεύτερη τετραετία δεν έχει δικαίωμα. Εκεί θα γίνουν τα πολλά.
4: Μάλιστα.
7: Θέλει δύο πενταετίες για να φτιάξει την Ηλιούπολη. Όπως κάποιοι θέλουν τρεις τετραετίες για να φτιάξουν γενικώς μια χώρα.
5: Πιστεύω ότι στη δεύτερη θα πάμε τούμπανο εδώ.
7: Τούμπανο,
4: άλλοι θέλουν. Και άλλοι θέλουν για να συμπληρώσουν τον Γιάννη μία τετραετία για να τα διαλύσουν όλα.
6: Είπα, πότε θα ξεκινήσουμε? Τώρα ξεκινήσαμε και επίσημα τη νέα σεζόν.
4: Θα παίξουμε λοιπόν με το γράμμα Α. Ξεκινάμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Ζώο.
5: Αλλά πού?
4: Όνομα.
5: Αλέξανδρος.
4: Πράγμα.
5: Πράγμα, αυτοκίνητο.
4: Φυτό.
5: Κακία.
4: Φαγητό.
5: Φυτό. Αρνάκι.
7: Άσπρο και παχύ.
4: Πόλη.
5: Πόλη, Αθήνα.
4: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα.
6: Όχι πολιτικός μηχανικός, το άλλο για να κάνεις ένα σπίτι. Χρειάζεται ένας...
5: Επάγγελμα. Αρχιτέκτονας.
6: Μπράβο.
4: Πράγματα που λάμπουν.
5: Τι?
4: Πράγματα που λάμπουν.
5: Πράγματα που λάμπουν.
4: Ναι.
5: Αστέρι.
4: Πώς?
6: Αστέρι.
4: Ήχη που ακούς τη νύχτα.
5: Ακούς τη νύχτα. Τι είναι αυτό τώρα?
6: Τι είναι αυτό τώρα?
7: Τι τον έπιασε τον άνθρωπο?
4: Έναν ήχο που ακούς το βράδυ, πες μου.
5: Περίμενε, θα το βρούμε. Αυτοκίνητα, ακούς, ασθενοφόρα.
4: Σωστά,
6: σωστά, σωστά, μπράβο σου, κορίτσι μου.
7: Πολύ καλό, πολύ καλό.
4: Πάρα πολύ καλή η Μέλπο από την Ηλιούπολη, γειτόνισσα του Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξαιρετική.
7: Για πες μου ένα πράγμα που ακούς τη νύχτα, από Β.
4: Ανεμιστήρας.
7: Από Β.
6: Από Β.
4: Από Β, από Β.
6: Περίμενε να διαβάσει.
4: Καλά, καλά. Γυρνάς πόλεμο. Ωραία. Βήματα.
6: Πολύ ωραίος. Δυνατός.
4: Πόλεμο ξεκινήσαμε, κύριε σε κύριε, αυτό.
8: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι εμένα.

0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά από αδειά, ο δρόμος 89,8, είναι 7.28. Καλά να συμβουλευτείτε, 7.28.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Γελάμε,
2: είναι.
1: Ναι, μεγάλη μέρα, αλλά θέλω να πω πριν ότι παρήγγειλε ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Να καλωσορίσουμε την Αθηνά, το καινούριο μέλος της παρέα.
2: Κάθε μέρα θα σε καλωσορίζουμε,
1: η
2: να ξέρεις.
1: Αθηνούλα μας το επίθετο Αθηνά. Νιάκου, Νιάρχου ή Νιάκου.
2: Νιάκου, Νιάκου.
1: Α, μήπως ήσουν την οικογένεια Νιάρχου.
0: Παραλίγο
2: κορυφοπλιστή.
1: Δεν δουλεύουν από την οικογένεια Νιάρχου, τι εννοείται?
2: Πλάκα κάνεις, εννοείται. Μπορεί να μην έκανε παραγωγή στην εκπομπή μας αυτό.
1: Ωραία, δεν είναι. Έτσι πρέπει να ξεκινάς από παραγωγή.
2: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, η Αθηνά Νιάκου, λοιπόν, ενώ στον ήχο, εκτός από το Μάνο, είναι ο Χριστάρας ο Σαράντος, έτσι.
2: Σαράντος τον Δημήτρη, τον Σαράντο, το φίλο μου. Και ραδιοφωνικό
0: και
2: παραγωγό.
0: Κώστα το 40.
1: Ναι, και σαν το Μανώλη το 40 επίσης που ξέρετε. Υπάρχουν 40-40.
2: Εγώ ξέρω τον Δημήτρη το 40.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λοιπόν για την Αθηνά. Λέει, θέλετε να παραγγείλω καφεδάκι? Βεβαίως, ο Γιάννης ενθουσιάζεται, καφεδάκι απ' έξω.
2: Όχι, αρχικά δεν ενθουσιάστηκε, έπαθε σοκ.
1: Έπαθε
2: σου
1: σοκ,
2: λέει, αποκλείται να μου προτείνετε κάτι τέτοιο, έχει να γίνει 3 χρόνια.
1: Ναι, επειδή δεν έχει ανοίξει εδώ κυλικείο εδώ ακόμη, οπότε φτάνουμε στο προκείμενο όμως, στην ουσία του θέματος, το διατάφτα. Πώς θα πληρώσουμε, λέει η Αθηνά? Όχι.
0: Όχι.
1: Λέει η Αθηνά, ναι, παραγγείλω.
0: Λέω
1: λοιπόν,
0: εγώ θα πληρώσω εγώ.
1: Ναι.
2: Και μετά πέφτει σιωπή. Σιωπή. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει.
0: Κάνω την ερώτηση μετά.
1: Κάνει την ερώτηση. Πώς?
0: Πώς θα πληρώσουμε?
1: Πώς θα πληρώσουμε? Γιατί ο Γιάννης δεν εννοούσε με λεφτά. Έτσι. Εννοούσε με άλλα πράγματα.
2: Ανταλλαγή είδους. Είναι, ας πούμε, στην αρχή.
1: Να πει ένα καλό λόγο για τον καφέ.
2: Δίνει κυρίως, ας πούμε, αν είναι κάτι, λάδι που βγάζει από την Καλαμάτα η οικογένειά του.
1: Ανταλλακτική οικονομία λέγεται.
0: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
1: Αθηνά, Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σας δαγκώσει.
0: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Κορονέικο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
1: 80 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
2: Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Δεν είναι τόσο καλό όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά. Να το πούμε και αυτό.
0: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς ντενεκέδες και δεν έχω τι να τους κάνω, πουλάω ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
1: Πόσο καιρό κρατάει το λάδι? Δηλαδή, άμα πάρουμε τον Νεκέ. Πάρω δύο τενεκέδε.
0: Δεν έχει ημερομηνία λήξη. Λένε ότι καλό είναι μέσα σε ένα-δύο χρόνια να το έχει καταναλώσει.
1: Ναι.
0: Εκτό αν το προσέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, το έχει σε πολλέ συνθήκε. Είναι καλό. Δεν έχει ημερομηνία λήξη. Όμω, απλά μετά ξέρει μπορεί να χάσει λίγο την οξύτητα.
2: Πιστεύει, εκτό από κτηματίε όπω ο Γιάννη Κορδόνη που έχουν πάρα πολύ λάδι, υπάρχει περίπτωση κάποιο να έχει λάδι σπίτι του που θα του κρατήσει πάνω από ένα εξάμηνο το μπουκαλάκι αυτό που έχει μεγάλη
1: οικογένεια?
0: Δεν πουλάω μπουκαλάκι.
1: Δεν είναι λάδι. Δεν μπορεί. Τι τον πέρασε τον
2: άνθρωπο? Οι υπόλοιποι, ας πούμε, έχουν ντενεκέδες με λάδι.
0: Εσύ τι αγοράζεις? Εσύ έχεις από την Κρήτη.
2: Εγώ
0: οι φίλοι
2: σου τι
0: παίρνουν, μπουκαλάκι?
2: Στους φίλους μου δίνω εγώ. Τζάμπα.
1: Δίνει μπουκαλάκια μικρά.
2: Τζάμπα το λάδι στους φίλους σου. Εμένα δίνει τζάμπα το λάδι.
1: Ο Γιάννης μου δίνει ντενεκέ πάντως.
0: Ντενεκέ, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω ότι αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε, να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, εφιάλτης πραγματικός, ή να υπάρχει στο σημείο ένα σπίτι. Να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi δεν πιάνει, δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει κάτι τέτοιο και έρχεται το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας.
3: Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι.

0: επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8,7 και 41. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Γιάννης Κορδόνης και η Κατερίνα Καραβάτου, προβληματισμένη.
1: Κοίταξε, έχω προβληματιστεί όντως, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Γιατί είναι ο Γιώργος που μας έχει στείλει πριν από λίγο αυτό το μήνυμα σε σχέση με αυτά που ακούγαμε προηγουμένως. Θα σας πω τι εννοώ. Εσείς, αν θέλετε να βοηθήσετε τον Γιώργο, στο 6987-898-898 στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Βοηθήστε τον Γιώργο, όλοι παιδιά.
1: Ναι. Ο Γιώργος λέει: έχω ένα φίλο που λέει ότι δεν έχει λεφτά, αλλά όταν βγαίνουμε παραγγέλνει τα πιο ακριβά και περιμένει να πληρώσουμε όλοι μαζί. Την τελευταία φορά πλήρωσα σχεδόν τα διπλά από όσα είχα καταναλώσει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδιά? Γιάννη, εσύ τι λες που είσαι καλό σε αυτά?
2: Στο να πληρώνω τους φίλους μου.
1: Στο να παραγγέλνεις και να σε πληρώνουν οι άλλοι, εννοεί.
2: Κοίτα να δεις. Αν παραγγέλνει.
0: Λέγε, λέγε.
2: Αν παραγγέλνει τα πιο ακριβά, ενώ έχει σκοπό να ρίξει πιστόλι, είμαι απέναντί του. Αν έχει σκοπό να ρίξει πιστόλι, πρέπει να παίζει ταπεινή μπάλα. Πρέπει να παίρνει λίγο πράγματα που να μπορεί και ο άλλος να μην του φανούν, ρε παιδί μου, πολύ ακριβά. Το πιστόλι ανάμεσα σε φίλους δεν θεωρείται πιστόλι.
1: Τι θεωρείται?
2: Όπως λέει ένας άγραφος νόμος που έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ινδία. Σημαίνει ότι είναι απλά στο πλαίσιο της φιλίας και της καλής συμβίωσης και των καλών συναστροφών.
0: Ναι. Παραδείγματος χάρη, να σας πω μια ιστορία.
1: Για πες.
2: Άντε, μπράβο.
0: Πηγαίνω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, έτσι, πολύ γνωστό σου, δουλεύατε και μαζί. Πηγαίνουμε στην Αυστρία. Εγώ, ο Πέτρος, ο Ροδόλφος και ο Γιάννης. Πάμε στην Αυστρία. Και ο Πέτρος μας λέει: πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να σας μαγειρέψω μετά. Σας κάνω το τραπέζι εγώ και τα λοιπά. Και πάμε μέσα να ψωνίσουμε. Λέμε: εμείς θα πάρουμε φυσιολογικά διάφορα μακαρόνια, τυριά και τέτοια. Και ψωνίζει τα πιο ακριβά. Πάει αυτός, λέει: οπ, εγώ. Ψωνίζει τα πιο ακριβά μακαρόνια. Τα πιο ακριβά τυριά. Καλά, τα ταλαντικά από τα. Τα top δηλαδή, μόνο δεν το συζητάμε. Κρασιά. Σοκ. Δηλαδή, κόκκινα, άσπρα.
1: Πιο ακριβό από το κρασί αυτό που έχουμε πιει σε ακριβά, ένα τραπέζι.
0: Ακριβά. Και πάμε να πληρώσουμε. Και έρχεται ο λογαριασμός και πραγματικά σοκ.
1: Ναι, λέει, αλλά θα φάγες καλά 100%. Πρόσεξε,
0: εγώ μαγειρεύω, εσείς πληρώνετε. εντάξει, είχε γέλιο βέβαια. Πληρώσαμε, αλλά φάγαμε ωραία.
1: Ναι, αφού.
0: Ναι, μπράβο στον Πέτρο. Είμαστε φίλοι.
1: Αν κατάλαβα καλά, αυτός είναι μάστορας.
0: Είναι μάστορας.
1: Είναι μάστορας πολύ σοβαρός.
0: Έτσι το φέρω ωραία, δηλαδή. Κατάλαβες. Του πληρώνεις, αλλά.
2: Αυτά είναι.
0: Ναι, έτσι είναι οι φίλοι.
1: Ωστόσο, πηγαίνοντας πίσω τώρα σε αυτά που έλεγε ο Γιάννης Χρήστο, δεν μας απάντησε επί του προκειμένου προβλήματος. Δηλαδή, είπε εάν είναι να ρίξεις πιστόλι. Εδώ έχουμε μια άλλη φάση.
2: Όχι, συγγνώμη, κι ο άλλος γιατί τούτο τα πληρώνει. Γιατί τη συνεχίζει αυτή η διαδικασία?
1: Αφού είναι ρεφενέ, σου λέει ότι πάρουμε, το κάνουμε δια 10, άμα είμαστε 10.
0: Καλά, είναι τεράστιο θέμα.
2: Κάτσε ρε, ο άλλος, συγγνώμη, επειδή δεν καταλαβαίνω, πληρώνει το μεριδιό του.
1: Ρε, άκου, πηγαίνουμε εμείς οι τρεις να φάμε.
2: Ναι, ναι.
1: Παίρνω εγώ τηγανιτές πατάτες.
2: Ναι, παίρνω εγώ στακό μακαρονάδα.
1: Παίρνεις εσύ στακό μακαρονάδα.
0: Και τα μοιράζεστε.
1: Δια 2. Είναι ωραίο αυτό.
2: Α, αυτό έγινε. Ναι, νομίζω δεν πληρώνει τίποτα ο άλλος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς είναι δυνατόν, αφού το διάβασα.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
2: Okay.
0: Μοιράζονται το λογαριασμό, ενώ ένας έχει πάρει, ξέρω εγώ, κοτόπουλο με πατάτες και ο άλλος έχει πάρει. Πώς το λένε, κοπή κρέατος.
2: Μιλόκοπη.
0: Ναι, όλα. Όχι μιλόκοπη. Τα λιάτα, ξέρω εγώ, από ειδικό κρέας Αργεντινής και τα λοιπά. Το οποίο κάνει 85 ευρώ το πιάτο και πληρώνουν μισά-μισά.
2: Ναι, αλλά
1: ποια είναι η στάση σου σε αυτό?
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα απαντούσα σε άλλο πράγμα τόση ώρα.
1: Το καταλάβαμε, γι' αυτό σου λέμε.
2: Εδώ είναι δύσκολη θέση. Γιατί τι να του πει, ο καθένας τα δικά του, αυτό δεν είναι άσχημο. Φαντάζομαι να είσαι σε μια ταβέρνα που να μην γίνει κάτι τέτοιο ακραίο, αλλά να σου πει ο άλλος, α, εγώ δεν έφαγα από τα μπουρεκάκια. Δεν έφαγα από.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι τύποι. Το κάνουν και αυτό.
1: Υπάρχουν,
0: έφαγα,
1: ναι.
0: αυτό και αυτό. Πληρώνω τόσο.
2: Εδώ τώρα είναι πάλι. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να πάρει και ο άλλος ακριβά.
1: Υποχρεωτικά.
2: Μπα και τον πονέσει και τον άλλο και καταλάβει ότι έτσι και ρίξει λίγο ρυθμούς. Δηλαδή, ακούει η γαριδομακαρονάδα να το κάνει ένα raise. Αστακό μακαρονάδα.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Μερικοί το κάνουν πάντως με σύστημα αυτό. Το έχω προσέξει.
1: Σε παρέσκει.
0: Ναι, μου, καλά. Ού,
1: καλά, και εμένα, και εμένα.
0: Εντάξει, ντρέπεσαι τώρα. Τι να του πεις, ότι εσύ πλήρωσε περισσότερα. Όχι. Το κάνουμε σύστημα.
1: Η Ελένη λέει να του μιλήσεις, Γιώργο. Η Ελένη, δηλαδή η Ελένη.
0: Η Ελένη, ξέρεις τι, μάλλον σκέφτεται.
1: Η ακροάτρια λέει στον ακροατή το Γιώργο να του μιλήσει.
0: Να του μιλήσει, εννοεί. Έλα σου πω λίγο έξω. Έλα λίγο να σου πω. Έλα λίγο. Οι δυο μα, οι δυο μα.
1: Όχι, ρε. Συνεχίζει.
0: Και το κοιτά στα μάτια. Αν το ξανακάνει.
1: Λοιπόν, λέει, δεν είναι λίγα τα χρήματα όταν γίνεται κάθε φορά και η φιλία δεν σημαίνει ότι πληρώνει το λογαριασμό του άλλου. Καλά, καμιά φορά. Τον πληρώνει το λογαριασμό.
0: Ναι, αφέ, όχι έτσι. Τον εκμετάλλευση. Τι... Δεν το συζητάμε.
1: Ο Σταύρος λέει: την επόμενη φορά να πει ο καθένα τι έφαγε και τι ήπια. Ορίστε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
2: Έλα, ρε. Πολύ απλό.
0: Πάντω τα σε Ευρώπα.
1: Όλα μαζί τελείωσε.
0: Ο καθένα τα δικά του, παιδιά, και ό,τι τρώει το κάνουν. Έτσι. Είναι... Δεν το συζητάνε. Δεν ισχύει, έχει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όταν το κάνει αυτό, παίρνει τη μεριδούλα σου και αρκείσαι σε αυτήν. Για να ξέρουμε και τι γίνεται.
0: Κάνουν, ναι.
1: Δηλαδή δεν παίρνουμε, ας πούμε, 15 ορεκτικά να πάρω κι εγώ το κοτόπουλο και να τρώω κι από τους άλλους. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, εδώ μωρέ,
2: μην είστε μίζεροι, μωρέ. Μην είστε μίζεροι.
1: Μας είπε μίζερους. Χριστό, μας είπε μίζερους που το έχουμε πληρώσει τα δύο χρόνια όλους τους καφέδες.
2: Περιμένω τα
0: καφέδια.
2: Όπως έχει πει η Βάσια Τριφίλη, δεν χαλάνε οι φιλίες για να φιλέτο όπως χαριού, ρε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Κάτσε ρε φίλε τώρα, μετά από τέτοιο σοου που δίνω, μου βάζεις τώρα να πω ότι ο Κηφισός είναι πυγμένος, ότι η κάθοδος δεν προχωράει από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Επίσης η άνοδος έχει πολλά προβλήματα πάλι από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Αθηνών, παιδιά, μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Προβλήματα στην Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης προς το κέντρο, στην Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Επίσης η Κηφισίας έχει θέματα στην κάθοδο, εκεί στο ύψος του Δαχτυλιδίου, ως συνήθως, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Τι θα κάνει?
2: Αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιθανότητα για απειλητικές ψυχάλες, θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και τώρα κάτι καταπληκτικό που έχω να σας πω. Σε λίγο πρόκειται να παίξουμε το 3 τραγούδια στη σειρά. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 211 18 91 898 γιατί έχουμε προσκλήσεις φωτιά.
0: Γιώργος Σαμπάνης.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ στον δρόμο 89,8 να παίξουμε το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς βγήκε αυτό το καλημέρα?
3: Τι γίνεται ρε?
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται ρε?
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, πώς είστε?
2: Μας λείψατε πάρα πολύ το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Την εκπομπή δεν πρέπει να τη σταματάτε.
3: Καλά, το ίδιο θα κάνουμε και το χρόνο. Δηλαδή μην έχετε...
1: Χρειάζεται λίγο διακοπές. Λίγο, λίγο.
2: Ναι.
0: Εσείς δεν πήγατε κάπου δηλαδή?
2: Πήγα.
0: Πού πήγατε?
2: Για λίγο.
0: Πού?
2: Στην Καλαμάτα.
3: Πατρίδα. Μέσα στην Καλαμάτα.
2: Μέσα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καθόλου έξω δεν βγήκατε από την Καλαμάτα?
2: Πήγαμε, είδαμε τα Περούλια που ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Τα Περούλια.
3: Αλήθεια λέτε? Εκείνο το χωριό μου.
2: Αλήθεια.
3: Στα Βουνάρια.
0: Τα Περούλια, βέβαια.
2: Έχετε πάρα πολύ ωραία θάλασσα, ομολογώ.
3: Τι ωραία.
0: Την καλύτερη.
3: Τι ωραία. Θα σας πω και τη μυστική παραλία τώρα που δεν την ξέρουν οι πολλοί για του χρόνου.
1: Τι ονόματα να πάρει, Χρήστο? Βουνάρια, Περούλια και τέτοια. Ναι. Περίεργα,
0: Ναι, ειδικά τα Βουνάρια νομίζω ότι είναι τίποτα βουνά επάνω. Και...
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Θαλασσάρα.
3: Πάρε τη θαλασσάρα να έχει τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
3: Πώς σας λένε?
2: Κατερίνα.
3: Να την κυρία Κατερίνα.
0: Εκεί η κυρία Κατερίνα, να ξέρετε, για να μπείτε στην παραλία θέλει να πείτε το σωστό κωδικό, έτσι. Μόνο Κορδόνης. Εκεί είναι ο βασιλιάς Κορδόνης. Είναι...
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Δεν με κάλεσε, δεν ξέρω.
0: Ευτυχώ, Αιγιά. Άμα δεν ξέρει τον Κορδόνη, δεν πα πουθενάκι. Λοιπόν, έτοιμοι και πάμε.
4: Φωτιά με στα μάτια σου. Λατρεύω την κάθε στιγμή. Ξέρω το θέλει.

0: κάνει.
1: Και η απάντηση είναι νερό. Ποια είναι η απάντηση? Πείτε μας.
2: Φωτιά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είναι φωτιά.
3: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Είσαι φωτιά.
3: Εν τω μεταξύ, τώρα πρέπει να κάνει για την παραλία.
0: Ναι.
3: Μία μέρα κάτω στην γνωστή εκεί την παραλία, είδα τρεις πατάτες να κάνουν μπάνιο.
0: Είδες τρεις πατάτες να κάνουν.
3: Τρεις πατάτες. Και λέει μία στις άλλες δύο, πατάτε.
0: Πόπο, αν αυτό είναι το πρώτο τη σεζόν, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια.
1: Την παπατήσαμε.
3: Καλό.
1: Πατατήσαμε, λοιπόν.
0: Καταπληκτικό.
1: Σας έχει τύχει.
0: Χρήστο, αυτό ήταν καταπληκτικό.
1: Σας έχει τύχει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες?
0: Ναι.
1: Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται.
0: Παραπάνω από ένα σημείο.
1: Σίγουρα θα σας έχει τύχει το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, παρακαλώ.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Όχι απλώς Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
22: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
21: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.

0: Δρόμος 89,8 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
1: Πήγε να το τραγουδήσεις λίγο. Το δρόμος.
0: Έχει μια μελωδικότητα. Μ' αρέσει.
2: Γενικά μιλάει λίγο τραγουδιστά σήμερα. Σαν κερκυραίος μιλάει.
0: Ναι, είμαι. Φερετίνο.
2: Σαν την Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Καλά, όταν το πήγαινα μέχρι εκεί, τι ώρα κοιμήθηκες, Χρήστο?
0: Νωρίς.
1: Α, γι' αυτό. Είδες.
0: 10:30.
1: Όταν κοιμάται νωρίς.
0: Και λαϊδάει, και λαϊδάει.
1: Ένα άνθρωπο είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι βλέπω, σάρωσε πια σειρά στα Έμι.
1: Λέγε λίγο, λέγε.
0: Σάρωσε, λέγε, Γιάννη, ξέρει.
2: Το The Pit.
0: Πήρε το The Pit, μπράβο.
1: Πόσο, πόσο πήρε?
0: Πήρε.
1: Γιατί είχαμε δείξει την εκπομπή στην ΕΡΤ ότι ήταν για 25 κατηγορίες. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πήρε κάποια, θα δούμε. Πήρε σίγουρα το πρώτο αντρικό. 14 βραβεία. Πήρε το, η κωμωδία, το Windows Bay.
2: Πόσα πήρε? 14
0: βραβεία, αυτό σάρωσε.
1: Το είχαμε πει νομίζω αυτό.
0: Ναι,
1: ε,
0: ήταν από τα φαβορεί και αυτό, η κωμωδία αυτή έτσι που έχει, έχει κάνει πάταγο, και αυτή σάρωσε.
1: Την έχεις δει αυτή την κωμωδία?
0: Έχω δει κάποια επεισόδια, ναι. Έχω δει,
1: ωραίο.
0: Ωραίο είναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
2: Το έχω δει καθόλου αυτό.
1: Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει να μου πεις αν ο Δημήτρης ο Γιαννέτος πήρε που ήταν...
0: Δεν το ξέρω ακόμη, θα
1: ήταν για το All's Fair.
2: Θα σε χαριτοποιήσει πιστεύω αν το είχε πάρει.
0: Ναι.
1: Εμένα! Ναι, θα μπορούσα να μην
2: ειδοποιήσει.
1: Είναι αλήθεια.
2: Εδώ σε ειδοποιούν για άλλα πράγματα. Δεν σε ειδοποιήσουν για το Δημήτρη
0: Γιάννη. Πλούριμπους.
2: Πόσα?
0: Πρώτο
2: γυναικείο το πήρε η Ρία Σίχορ, ναι.
1: Αυτή που θέλετε να το πάρει είναι αυτή.
2: Θέλαμε να το έχει, εγώ θέλω να το έχει πάρει πριν από για άλλη σειρά. Αλλά τώρα είναι.
0: Για το Better Call Saul.
2: Τώρα είναι λίγο αναδρομικό. Ξέρεις που το χρωστάγαμε, αν δεν πάρ' το τώρα.
1: Όντως.
2: Όχι, καλή ήταν και τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Δεν τα κάνουν έτσι. Καμιά φορά.
0: Το The Pit κέρδισε το Emmy καλύτερης δραματικής σειράς. Έτσι. Είχε 25 υποψηφιότητες και κέρδισε συνολικά 6 βραβεία. Τι άλλο να σας πω, ψάχνω να δω για τον δικό μας.
1: Ποιος είναι ο δικός μας ακριβώς?
0: Ο Γιαννέτος.
1: Α, ο Γιαννέτος, ναι.
2: Ποια κατηγορία, Κατερίνα, ήταν ο Γιαννέτος ενδυματολογική?
1: Μαλλιά κάνει, μαλλιά.
0: Πρωτοσυνδικείος, αναδρομικός, μηνυσιάς.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, είναι...
2: Άρα ήταν στην κατηγορία αυτή, μακιγιάζ.
1: Σε τι άλλο μπορεί να ήτανε?
2: Αυτό
1: τώρα με έχεις, ας πούμε, κάπως...
0: Δεν το βρίσκω.
1: Τώρα κολλήσει.
2: Όχι ρε εσύ, κάτσε, θα το βρούμε, εύκολο είναι αυτό. Πάμε παρακάτω, πείτε κάτι άλλο, πείτε
1: δηλαδή,
2: κάτι άλλο.
1: Αν θα μπορούσα να πω κάτι για την σειρά αυτή, στην οποία είναι... Μάλλον για την οποία ο Δημήτρης είναι υποψήφιος, ήταν υποψήφιος για να δούμε αν θα το πήρε. Αυτό που αξίζει κυρίως, το All's Fair... Το όλα επιτρέπονται.
2: Με την Καρντάσιαν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και που αξίζει. Τα μαλλιά. Μάλιστα. Δηλαδή, κυρίως. Καταλαβες.
2: Ήταν λοιπόν υποψήφιος στην κατηγορία Outstanding Hairstyling.
1: Ορίστε, γιατί είναι Outstanding. Είναι όντως outstanding. Τα hairstyles.
2: Καλύτερο hairstyling λοιπόν. Εκεί ήταν υποψήφιος για την σειρά All's Fair.
1: Είναι καταπληκτικό. Άραγε. Ήταν υπεύθυνος για όλες τις κυρίες εκεί πέρα, αν ήταν για όλες.
2: Ήταν υποψήφιος για τα μαλλιά της Kim Kardashian, να το διαβάζω εδώ.
1: Okay.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά. Χρήστο, μου είσαι εντάξει?
0: Ναι.
2: Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Δεν το πήρε, δηλαδή, τι έγινε?
0: Τι, δεν μας είπες.
2: Είπαμε που ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, πες όμως, γιατί έχουμε αγωνία. Έχουμε έναν Έλληνα εκεί πέρα.
2: Με τα λίγα που έχω δει, δεν το πήρε.
1: Κρίμα.
2: Αλλά θα επανέλθω.
0: Σκηνοθεσία δραματικής σειράς πήρε. Ποια σειρά?
1: Σκηνοθεσία δραματικής.
0: Αργά άλογα.
2: Wild Horses.
1: Εγώ δεν ξέρω καν τη σειρά.
0: Πολύ δυνατή.
2: Είναι με τον...
0: Είναι με πράκτορες. Με πράκτορες. Αλλά με... Πώς να σου πω. Με πράκτορες. Όχι James Bond και τα λοιπά.
1: Τι πράκτορες?
0: Οι οποίοι είναι στην... είναι η M16 ή η M15 λέγεται αυτή. Ναι. Αν κάνω λάθος.
2: Και παίζει μορφάρα μεγάλη ηθοποιός ο Γκάρι Όλτμαν.
0: Μπράβο, ο Γκάρι Όλτμαν.
1: Ναι,
2: μεγάλη μούρη. Εσύ
1: βγήκε με ο Μπλαντ δεύτερος κύκλος.
0: Όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν θα στο είχαν πει, ρε Κατερίνα.
1: Δεν θα μου το είχε πει ο Χρυσό αν είχε βγει με ο Μπλαντ.
2: Μην απορρίψει κάποια πράγματα.
0: Όχι ακόμα.
2: Θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί.
0: Το περιμένουμε.
2: Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω και να τυζάρω την άχρηστη πληροφορία, έρχεται και τις άχρηστες πληροφορίες.
0: Οκ.

0: Δρόμος 89,8.
1: Μέχρι η ώρα όπως τα λες είναι τα πράγματα.
0: Είναι 12 λεπτά μετά τις 8
2: και 12
0: είναι
2: και 8
0: η ώρα 12 και 8, 20.
2: Σωστό.
0: Άχρηστη την πληροφορία. Τώρα, μετρό. Πάμε.
2: Η άχρηστη πληροφορία η σημερινή.
1: Καλά και η χθεσινή ήταν πολύ ωραία.
2: Η χθεσινή τη θεωρώ στις 2-3 καλύτερες. Όχι, τη θεωρώ φανταστική τη χθεσινή. Με την πανωρέα λες. Τη θεωρώ συγκλονιστική τη χθεσινή. Δεν είναι τόσο καλή η σημερινή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε τόσο καλή. Αλλά και η σημερινή μου αρέσει γιατί συνδυάζει φυσική.
0: Μαθηματικά.
2: Επιστήμη δηλαδή. Μαθηματικά. Μαγειρική.
1: Πω, δεν την καταλάβω καθόλου. Και φυσική και μαγειρική και μαθηματικά.
2: Και
1: τι είσαι εναντίον μου.
0: Και ποιήση.
2: Φύση, άμα γίνει πολύ ωραίο, θα μπορεί να είναι και ένα ποίημα. Θα σου πω, Κατερίνα μου, τη βασική αρχή για να μπει λίγο στο νόημα. Θα το έχει ακούσει και από το σχολείο, το μαθαίναμε αυτό. Η κινητική ενέργεια,
1: ναι,
2: μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια, όπως μπορεί να μετατραπεί και σε θερμότητα.
1: Δώσε μου ένα παράδειγμα.
2: Δια της τριβής παράγεται θερμότητα, ας πούμε. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Τρίβω τα χέρια μου.
2: Τρίβω τα χέρια μου. Τριβή. Κίνηση, θερμότητα.
0: Παράγεται
2: θερμότητα. Ζεσταίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Κρύβεις δύο πέτρες.
2: Έτσι.
0: Η πρωτόγονη.
2: Φωτιά. Πέτρες, πώς βάζανε φωτιά.
0: Έτσι ανακαλύψαν τη φωτιά.
1: Ναι.
2: Παίρνουμε τώρα ένα κοτόπουλο.
0: Τρίβουμε δύο κοτόπουλα.
1: Πρόσεξε τι θα πεις, αλήθεια. Εγώ, άκου Χριστό. Άκου Χριστό. Χριστό.
0: Καλά,
1: Χριστό.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Άκουσε με. Θα φύγω.
0: Το τρίβουμε δύο κοτόπουλα δεν είναι.
2: Κοτόπουλο εννοώ, προφανώς όχι ζωντανό, κοτόπουλο από το κρυοπωλείο.
0: Οκ, παίρνουμε δύο κοτόπουλα.
2: Και θέλεις, σου έχει κοπεί το ρεύμα.
1: Θα φύγω.
0: Σιγά, μην φύγεις ακόμα, κάτσε ακούσουμε.
2: Σου έχει κοπεί το ρεύμα. Πώς μπορείς
1: βασικά,
2: εναλλακτικά...
1: Βασικά, εμένα μου έχει κοπεί το αίμα τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Πώς μπορείς να μαγειρεύεις το κοτόπουλο, πες το Χριστό. Μπράβο Χριστό!
0: Μην είναι ο άλλος Χριστός, μην νομίζω ότι.
2: Όχι εσύ, ο
0: Χριστός. Σε πώς μιλάει έτσι.
1: Με.
0: Σαράντος θα λες.
2: Με χαστούκια. Ας το πούμε. Με σφαλιαρίτσες. Με παλαμάκια.
0: Μα το έχω δει από πολλούς χασάπιτες να το κάνω αυτό. Με βάλαν παλαμάκια το κοτόπουλο.
2: Πόσα θεωρητικά, γιατί είναι δύσκολο να το καταφέρεις, χαστούκια θα χρειαζόντουσαν για να ψηθεί ένα κοτόπουλο. Η απάντηση
0: συγγνώμη,
2: είναι.
0: Συγγνώμη, ναι. Λες χωρίς φωτιά να βαράς παλαμάκια
2: τίποτα,
0: για να ψηθεί.
1: Δεν καταλαβαίνεις το παιδί μας καταστρέφει τόση ώρα.
0: Δηλαδή να ψήσεις το κοτόπουλο με παλαμάκια.
2: Περίμενε, όχι να βαράς παλαμάκια με τα χέρια σου.
0: Στο
2: να
0: κοτόπουλο.
2: Βαράς παλαμάκια στο κοτόπουλο.
0: Ναι, να ρίξεις φαλιάρες στο κοτόπουλο.
2: Ακριβώς.
0: Για το θερμάνεις δηλαδή.
2: Μπράβο. Η κινητική ενέργεια των χτυπημάτων θα μετατραπεί σε θερμότητα και θα μαγειρευτεί το κοτόπουλο.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν θα κάνουν τα χέρια σου. Όσο το βαράς.
2: Όχι, θα μεταφέρεις εσύ την κινητική ενέργεια εκεί. Βέβαια, επειδή καλά.
0: Όταν ζεσταθεί αυτό.
2: Καλά, και αν συνειδητοποιήσει, θα πρέπει να αλλάζεις χέρι και να αλλάζεις μεριές στο κοτόπουλο.
0: Α, άρα όπου ψήνεται δεν πρέπει να επαναλάβεις το χτύπημα.
2: Όχι, όταν βλέπεις ότι ψήνεται, το γυρνάς και πας αλλού. Για να ψηθεί ομοιόμορφα. Ναι, γύρω,
1: ούτε διαχέεται η θερμότητα.
2: Με ένα μέσο χέρι, όπου έχει μάζα 0,4 κιλών, ένα μέσο χέρι τώρα μιλάμε, που κινείται με 11 μέτρα το δευτερόλεπτο, τόσο που σου δείχνω περίπου. Φλαπ, παπ, φλαπ.
0: Ένα, σφαλιαρίτσα, ναι.
2: Μεταφέρεις 24 τζάουλ αναχτύπημα και θα χρειαστείς.
0: Περίμενε να το βρούμε. Πες ένα νούμερο.
2: Πόσα χαστούκια.
1: Θέλω να συμμετέχω σε αυτό.
0: Πες πόσα χαστούκια. Για το κοτόπουλο.
1: Θέλω να συμμετέχω εγώ.
0: Να πω εγώ.
1: Ναι, να πεις.
0: 5.000.
2: Ανέβα λίγο.
0: 15.
2: Αχ, λίγο ακόμα θες. Παίρνα λίγο τις 20.
0: 22.
2: 23.034 χτυπήματα. Χαστούκια.
0: Ναι, λογικό.
2: Για να ψηθεί το κοτόπουλο. 23.000. Είναι δύσκολο. Εντάξει, πολύ
0: το 33 τελευταία είναι όλο το κόλπο. Αυτά τόσο δεν είπες,
2: 23.33.
0: 34. Αυτά τα 34 εκείνη, είναι, ναι, το τελικό που σου πω, που το κάνεις ροδοκόκκινο. Τα τα τα τα. Καταπληκτικό.
1: Καθόλου δεν γέλασα. Τώρα θα γελάσει
0: κάτι,
1: το...
0: Θα πω κάτι πραγματικά επίσημα.
1: Ναι.
0: Είναι η πιο ωραία άχρηστη πληροφορία του Γιάννη Κορδόνη εδώ τα 3 χρόνια που είμαστε στον αέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ σουρεαλιστική.
2: Είναι σουρεάλ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που άκουσα τώρα. Ότι δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
2: Κι όμως.
0: Ότι ψήνω κοτόπουλο με χαστούκια. Και δεν σ' άρεσε.
1: Εγώ μόνο που το ακούω, δεν θέλω να σας εξηγήσω πώς αισθάνομαι μέσα.
2: Ευχαριστώ,
1: μου.
2: Φίλε.
0: Καταπληκτικό.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά αυτά τα παιδιά. Πάμε σε κάτι που θα με
0: letter
1: κάνει
0: game,
1: πραγματικά
0: παιδιά,
1: πάρα πολύ χαρούμενη εμένα.
0: Σε
1: πολύ
0: σε
1: χαρούμενη.
0: Λίγο, πάρετε το τηλεφωνάκι, ετοιμαστείτε. Πολύ ωραίο letter game. 2-11-18-91-8-9-8. Τι έχουμε,
1: ναι,
0: τι δίνουμε,
1: ναι,
0: καλό δωράκι.
1: Χαμογελάω και θα χαμογελάσετε κι εσείς, γιατί δίνουμε μία διπλή πρόσκληση για τη μοναδική συναυλία της Άννας Βύση που θα γράψει ιστορία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 20.
2: Μάλιστα.
1: Είναι η στιγμή να παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Λίνα.
1: Μίνα ή Λίνα?
3: Λίνα από το Σταυρουλίνα.
1: Λίνα Σταυρουλίνα.
2: Α, χρόνια πολλά για χτες. Χρόνια πολλά για χτες.
3: Και η Κατερίνα να χαίρεται την Αέλη.
2: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να χαίρεστε ποιον έχετε. Στον παιδιόνε σας.
1: Λίνα, το ήξερες αυτό με το κοτόπουλο?
3: Με το κοτόπουλο όχι.
4: Εντάξει, άρχισε την πληροφορία.
2: Πόσα...
3: Δεν την είχα την πληροφορία.
1: Πόσα χτυπήματα, πόσες μπατσάκια λέγονται αυτά, έτσι.
2: Τέτοια το κάνετε όλο και χειρότερο. Γιατί το αναφέρετε? Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
1: Μιλάμε όλοι μαζί.
4: Μπατσάκια.
1: Μπατσάκια πόσα χρειάζονται για το κοτόπουλο? Να δω αν παρακολούθησες.
3: Πόσα μπατσάκια χρειάζεται για το κοτόπουλο? Δεν άκουγα καλά γιατί ήμουν στην αναμονή.
4: Καλά χάσατε την άρχιση πληροφορία. Είναι δυνατόν?
3: Είπαμε.
1: Όχι.
4: Δέκα...
1: Όχι. Χιλιάδες είναι, χιλιάδες.
4: Είπαμε με πόσα σφαλιά.
3: Χιλιάδες πόσες... χτυπήματα για το κοτόπουλο.
4: Με πόσες σφαλιάρες μπορείς να ψήσεις ένα κοτόπουλο, αν δεν έχεις ρεύμα? Είναι 23.034 σφαλιάρες.
1: Έτσι, να το θυμάμαι.
4: Στουκάκια. Μπατσάκια.
1: Άμα πες το ρεύμα.
2: Λίνα μου, άκουσα να δεις τώρα. Εσύ ναι. Το θέμα είναι να κερδίσεις την πρόσκληση για την Άννα Βύση. Εκεί θέλω να επικεντρωθείς. Εκεί να δώσεις όλο το βάρος σου.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε λοιπόν με το γράμμα.
2: Ποιο?
1: Β.
2: Ωραία.
3: Β.
1: Ξεκινάμε.
4: Όπως...
1: Ζώο.
3: Ζώο, ζωοβόδι.
1: Όνομα.
3: Βρασίδας.
1: Πράγμα.
3: Πράγμα βαρέλι.
1: Φυτό.
3: Φυτό λουκαμπίλια.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό βούτυρο.
1: Πόλη.
3: Πόλη Βενετία.
2: Ωραία.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα βαρελάς, αφού το βαρέλι.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα, εδώ δυσκολεύει. Βέρντερ Βρέμις.
2: Τι λες,
1: ρε! Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Βόλγα.
1: Και πράγματα που λάμπουν.
2: Άντε με τα
3: πράγματα που λάμπουν.
2: Κοίτα. Άκου, θέλω να σε βοηθήσω.
3: Ναι.
4: Αλλιώς τα πυροτεχνήματα.
2: Ναι, τα πυροτεχνήματα τα λένε και...
3: Βεγγαλικά, βεγγαλικά.
1: Μπράβο! Συγχαρητήρια.
2: Δόξα το Θεό!
4: Να ρωτήσω λίγο, ο Βαρελάς τι δουλειά κάνει?
3: Με αγχώσατε.
2: Κάνει βαρέλια.
3: Φτιάχνει τα βαρέλια.
4: Α, τα φτιάχνει.
2: Ναι, τα φτιάχνει.
4: Βαρελοποιός, ας πούμε, κάπως έτσι.
3: Βαρελοποιός.
2: Ναι, ναι, βαρελοποιός. Βαρελοποιός.
1: Παλιά ήταν επάγγελμα πολύ δυνατό, έτσι, δεδομένο. Όλα είναι από τα επάγγελμα που έχουν...
4: Έχουν εκλείψει.
1: Εξαφανίζονται.
2: Μπράβο, Λίνα μα!
4: Μπράβο, Λίνα, τα λέμε.
2: Θα περάσουμε καταπληκτικά στη Βύση. Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
3: Ανυπομονώ, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Αυτά είναι.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Ναι, ήρθε.
0: Τα οποία συνυπάρχουν πολλές φορές, όπως ξέρετε, και δεν ξέρουμε εδώ που να στείλουμε τον κόσμο. Ναι. Έτσι υπάρχει μια δυσκολία.
1: Δυσκολευόμαστε πολύ κάθε πρωί, είναι αλήθεια αυτό.
0: Η Κυριακή μας έστειλε το εξής. Λέει ότι χθες εκεί στην Κηφισίας ήταν σε ένα φανάρι και επειδή καθυστέρησε να ξεκινήσει σε ένα φανάρι όταν άνοιξε πράσινο, ο από πίσω άρχισε να κορνάρει.
1: Ναι.
0: Κόρναρε. Αυτή τα πήρε στο κρανίο και δεν έφυγε. Κουκάλωσε το μάξι και ο από πίσω τσατίστηκε, βγήκε έξω και άρχισε να τις μιλάει πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Να τις μιλάει άσχημα. Ναι. Και αυτή του λέει, εάν δεν γίνεις πιο ευγενικός, αν δεν σταματήσεις να κορνάρεις, δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Και έγινε ολόκληρη φασαρία. Καλέσαν και την τροχέα. Ποιος έχει δίκιο, τι λέτε.
2: Πριν πει η Κατερίνα, ποιος έχει δίκιο, αργά, τι τρέλα βαράει τον κόσμο πραγματικά. Είναι όλοι στα κάγκελα.
0: Ναι, στα κάγκελα.
1: Ναι.
2: Όλοι. Από αυτό που κορνάρει, κατεβαίνει κάτω, από την άλλη που κοκαλώνει τα μάξι γιατί την σκόρναρε και δεν
0: Τσατίστηκε επειδή κόρναρε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος κορνάρει από πίσω αμέσως με το που ανάψει το φανάρι, είναι εκνευριστικό.
1: Είναι ναι.
0: Και η συμπεριφορά αυτή, η αγενέστατη συμπεριφορά.
2: Να ρωτήσω λίγο, συγγνώμη, τι σημαίνει το αμέσως? Πόσο χρόνο πρέπει να περιμένω για να ξεκινήσεις πριν κορνάρω?
0: Πάντως, από αυτά που μας λέει, με
2: όχι,
0: το που άναψε κατευθείαν, ο άλλος άρχισε να κορνάρει με νευρικότητα από πίσω.
2: Εντάξει, γιατί το καταλαβαίνω
1: το
2: αυτό, αλλά.
1: Αισθάνεσαι αυτό το πράγμα στάνεσαι. Όταν έχει περάσει χρόνος ή δεν έχει περάσει χρόνος.
0: Δεν γίνεται
1: χρόνος.
0: Στο εξωτερικό ή στην Ευρώπη, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, απογορεύεται, ή στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχει καθόλου κορνάρισμα. Εδώ ακόμη. Το έχουμε εμείς.
1: Δεν επιφέρει και μία ποινή το κορνάρισμα.
2: Ναι.
1: Το
2: αν γίνει ανέπεια, ναι.
1: Χωρίς
0: αν γίνει
1: λόγο,
0: χωρίς λόγο. Ναι. Αυτό δεν είναι χωρίς λόγο, βέβαια. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία με εμείς.
1: Καταρχάς, δεν επιφέρει και μία ποινή το κορνάρισμα. Ναι. Το αν γίνει ανέπεια, χωρίς, ναι. Χωρίς

0: Ήταν εύκολο. Βάζουμε δύσκολα πράγματα εδώ.
1: Η αλήθεια είναι
2: δηλαδή,
1: ότι.
2: Δηλαδή, μην πει το αντίθετο τώρα μόνο για να μου την πει.
1: Δεν θα πω το αντίθετο μόνο, αλλά θα πω ότι.
0: Θα πει ελεύθερα τη γνώμη του.
1: Επειδή η κατάσταση στου δρόμου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επειδή ο κόσμο υποφέρει. Επειδή περνάει πάρα πολλέ ώρε μέσα στο αυτοκίνητο και είναι τα νεύρα λίγο τεντωμένα. Αίρεση. Πρέπει να είμαστε και λίγο. Να έχουμε λίγο και τα μάτια μας.
2: Να έχουμε, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, άμα δεις, ας πούμε, γιατί μπορεί να μας λέει και όλη την ιστορία, ανάβει το φανάρι και ο μπροστινός τον βλέπω με το κινητό να κάθεται και να χαζεύει και δεν ξεκινάει. Θα την πατήσω την κόρνα, ρε Κατερίνα μου.
2: Ναι, ρε,
1: γιατί έχουμε να πάμε και στις δουλειές μας. Δουλεύουμε,
2: μην...
1: Κατερίνα μου.
2: Δεν αυτό... φαίνεται να είναι αυτή η ιστορία όμως που περιγράφει τώρα ο Χρήστος. Προφανώς, άμα κάθεσαι και μιλάς στο κινητό ή έχεις αλλού το νου σου και ο άλλος εκνευριστεί, είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Δεν
2: τώρα
0: τα
2: αυτό
0: έχουμε
2: που λέει όμως.
0: Στην δικογραφία αυτά τα στοιχεία, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο.
2: Όντως αισθάνομαι σαν συνήγορος.
0: Να
2: ξέρουμε με έναν τρόπο.
0: Για να βγάλουμε σωστή απόφαση.
1: Επίσης, να σου πω κάτι. Πατάει μια κόρνα λοιπόν πίσω που εγώ σου λέω λανθασμένα την πατάει την κόρνα. Καλώνει το αμάξι η φίλη μας.
0: Δεν ήταν μία κόρνα.
1: Πέντε κόρνες.
0: Δυνατά.
2: Κατέβηκε και γάτος,
1: είναι,
2: λέει.
1: Είναι λοιπόν η φίλη μας που καθυστέρει να ξεκινήσει ή τη πατάει την κόρνα και μουλαρώνει. Είναι ο από πίσω που φταίει. Γιατί πάτησε πίσω την κόρνα. Πάμε λίγο στον από πίσω, στον τρίτο.
0: Στον τρίτο.
1: Ο τρίτος τι φταίει.
2: Δεν φταίει τίποτα.
1: Ο τρίτος τι φταίει.
2: Αλλά θέλω να σου πω και κάτι. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να μου σταματήσει το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να βάλω μπρος για να φύγω στο φανάρι.
0: Άλλο αυτό,
2: για
0: ναι.
2: Παράδειγμα.
0: Αυτό είναι μια.
2: Πού ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί στον μπροστινό σου. Δεν πρέπει πρώτα να τσεκάρεις.
1: Πατάς αλάρμ.
2: Ποια είναι η φάση.
1: Εντάξει.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει
2: Κατερίνα. Ναι, δηλαδή αρχίζεις ας πούμε και βρίζεις.
0: Αποστόμωσε.
1: Μα εδώ δεν είχε γίνει αυτό, γιατί με αποστόμωσε.
0: Σε αποστόμωσε.
2: Γιατί πρέπει να έχεις την ενσυναίσθηση αυτή και να καταλάβεις ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Απάντησε γρήγορα.
1: Όχι, δεν έχω απαντήσει κάτι. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει δίκιο. Ναι. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση των κανόνων, είναι το σπάνιο. Τις περισσότερες φορές κοιτάτε το Instagram.
2: Να το σκρολάρετε στο κινητό. Ποιοι κοιτάμε το Instagram.
1: Η μπροστινή.
0: Εσύ.
2: Όχι, εγώ δεν το κοιτάω.
0: Εσύ κατάλαβα.
2: Αλλά σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο.
0: Να κάνουμε.
2: Να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Σου έχει συμβεί αυτό?
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολλές
1: φορές. Κόρναρες.
2: Πάρα πολλές
1: φορές. Κόρναρες στην αναμονή.
2: Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι τέλειο. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε αυτή είναι η ώρα για Nova, είναι ξεκάθαρο και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
3: Όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Δρόμος 89,8.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live.

0: Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Θεία πόσουν.
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, είμαστε όλοι εδώ, 8 και 41, λοιπόν...
1: Ακουστικά μιλούσα με μία γιατρό.
0: Ολιστική.
1: Ξέρεις, παθολόγο.
0: Παθολόγο, εντάξει. Είναι το γνωστό αυτό που λένε όλοι τώρα. Παιδιά, όταν ακούω κβαντική ιατρική, έλεος, δηλαδή τώρα με αυτή την ιστορία που έγινε, με όλα αυτά που ακούμε, καιρός είναι να μπει και μια τάξη σε κάποια πράγματα.
1: Θέλει
0: και κάποιος έλεγχος.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι,
2: δεν θα έπρεπε να απαγορευτούν οι διαφημίσεις αυτές, ας πούμε. Λέω εγώ. Που βγαίνει ο καθένας και διαφημίζει τέτοιες παροχές, τέτοια πακέτα.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος τώρα πώς θα γίνει. Πάντως δεν μπορεί. Κοιτάξτε, το τι διαφημίζεις είναι άλλη ιστορία. Τι να ξέρει ακριβώς όταν διαφημίζεις εσύ, ξέρω εγώ, μακροζωία, ευζήν.
2: Το πιο παρόμοιο παράδειγμα θα σου πω. Δεν βγήκε νόμος και απαγορεύτηκε να μπορεί να διαφημίζονται τα τσιγάρα, ξέρω εγώ. Δεν άλλαξε αυτό το πράγμα. Και απαγορεύεται πλέον να διαφημίσεις τσιγάρα. Ή δεν υπάρχουν κανόνες το πώς θα διαφημίζεις, ξέρω εγώ.
0: Μέχρι τότε όμως ήταν ελεύθερα τα τσιγάρα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι και τώρα πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Παίρνουν κανόνες. Όταν υπάρχουν δυστυχώς πράγματα δυσάρεστα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Και δεν μπαίνουν και όλοι οι επιστήμονες, ας τους πούμε όλους έτσι τώρα χάρη τις κουβέντες, γιατί δεν είναι.
0: Καλά,
1: και
0: δεν
1: όλοι.
0: Τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
1: Δεν πρέπει
0: όλους
1: να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Ναι.
0: Αλλά ο όρος κβαντική ιατρική δεν υιοθετείται από την επιστήμη. Είναι επίσημο αυτό. Λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο όρο. Κβαντική φυσική υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Βαντομηχανική.
2: Μα βγάλουν, σου λέω, αναγκάστηκε να βγάλει η ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
0: Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις ξεκίνησε και η χθεσινή ημέρα, με όλα αυτά τα γεγονότα. Ξύπνησα στις 6:02, μπήκα στο αυτοκίνητο 6:20, πήρα καφέ στις 6:33, έφτασα στο ραδιόφωνο 7:05, ξεκίνησε η εκπομπή μας εδώ στο ραδιόφωνο μια χαρά ωραία.
2: Είχες πρόγραμμα, ακριβώς. Χρήστο, θα έλεγε κάποιος.
0: Έχω μπει σε ένα πρόγραμμα. Είχες πρόγραμμα.
1: 6:02 το βάζεις έτσι για να περάσεις το όριο των 6. Γιατί υπάρχει αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι 6 παρά, θέλω να είναι, δεν θέλω να είναι 5 και 58.
2: Να είναι 6 και 2.
1: Θέλεις να είναι 6 και 2, πολύ καλά.
0: Ξεκινάει η εκπομπή μας. Πραγματικά το διασκέδασε πολύ. Έτσι, όλοι μας νομίζω.
2: Περάσαμε
0: ωραία χθες. Ήρθε η ώρα μετά της τηλεοπτικής εκπομπής. Έφτασα 1:45 εκεί στη Μεσογείον. Μπαίνω μέσα.
1: 136.
0: Ετοιμάζομαι, βλέπουμε τα θέματά μας. Κατεβαίνω κάτω 3 παρά 13.
2: Ναι.
0: Και εκεί την ώρα βλέπω.
1: Εγώ είχα κατέβει στις 2:31. Mm-hmm.
0: Βλέπω την Κατερίνα σε πανικό.
1: Ήμουνα.
0: Γιατί μου λέει πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Όντως, θέλω να κάνω μαγιασμό. Το εννοώ.
0: Γιατί μου λέει.
2: Εγώ δεν θα συμμετάσχω. Στο ελληνικό έργο πάνω από το σχολείο.
0: Τέλος πάντων, τι έχει συμβεί. Μέσα είχε χαλάσει. Είχε γίνει ένα βραχυκύκλωμα.
2: Στον εξαιρισμό.
0: Στο σύστημα, στον εξαιρισμό. Καπνί. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
2: Πυκνή καπνί.
0: Έχουμε ετοιμάσει ένα σωρό θέματα, συνδέσεις, χαμός.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι επιβοδός, όντως.
0: Και μένουμε,
1: όλο το επιτελείο της ΕΡΤ ήταν.
0: Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε μέσα.
1: Ναι, καθόλου.
0: Οπότε φυσικά δεν ξεκινάει η εκπομπή. Γύρω στις 3:17 βγαίνει το τεχνικό πρόβλημα. Μη σας τα πολυλογώ, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Βγήκαμε στον αέρα 4:12. Ακριβώς βγήκαμε αέρα. Και τελείωσε η εκπομπή κανονικά στις 6 ώρα. Μετά πήραμε ροή κανονικά. Ήταν για μας βέβαια έτσι πολύ δυσάρεστο αυτό που έγινε. Που δεν ξεκινήσαμε κανονικά. Τελικά έγινε η εκπομπή. Τελείωσε. Κάναμε μετά τη σύσκεψη.
1: Αρχικά ήμασταν όλοι καλά.
0: Αρχικά ήμασταν όλοι καλά. Το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι για την εκπομπή.
1: Για να ξεκινήσουμε στις 3 ακριβώς στο στούντιο 4.
2: Για μετά δεν θα συνεχίσεις. Πιστεύω έφυγα στις 7 παρατέταρτο.
0: Έφυγα, έφτασα σπίτι.
1: Όχι 7 παρατέταρτο,
0: 8 παρα 5 φτάνω σπίτι. Τρώω στις 8:17. Κοιμάμαι στις 10:25. Και τελικά ξυπνάω στις 4:15.
1: 4:15, γιατί?
2: Το δεκατούριμα.
0: Όχι, τότε ξύπνησα.
1: Γιατί ρε, μπορεί να συμβεί αυτό, ρε Χρήστο.
0: Ναι, αλλά δεν θα το έλεγα έτσι στον αέρα. Δεν θα
1: μπαίνω.
2: Ήταν ένα 24ωρο από τη ζωή του Χρήστου
0: Φερετίνου. Ακριβώς. Ακούσε, ήταν 24ωρο. Και για να δούμε αν ήσασταν παρατηρητικοί σε λίγο.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχει φουντώσει η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και Κηφισός με πολλές δυσκολίες, ειδικά στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού εκεί στη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο θα ταλαιπωρηθείτε. Στην άνοδο λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η κίνηση περιορίζεται από το Εγάλαιο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι στο κόκκινο η λεωφόρος Συγκρού από χαμηλά. Από το ύψος της Νέας Μύρνης προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο το κέντρο. Βασιλίση Σοφίας, Πανεπιστημίου, Καλλιρόης, η Αρδιτού έχει πολλά προβλήματα. Η Βουλιαγμένης προς το κέντρο, η Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό. Άνοδος Κηφισίας, πολύ δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος επίσης από το ύψος του Αμαρουσίου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Θα χρειαστείτε πάνω από 30-35 λεπτά για να πάτε από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού μέχρι τον κόμβο της Δουκίσης Πλακεντίας. Καθυστερήσεις επίσης στην παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι επίσης δύσκολοι. Και στη Βουλιαγμένη προς Γλυφάδα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ενώ στην αγαπημένη Βάρης Κοροπίου το πρόβλημα ξεκινάει από το Κίτσι και φτάνει μέχρι
1: Κόρμπι.
2: Την Ευελπίδα.
1: Α.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Θα έχει τη συννεφιά του σήμερα. Κάποια διαστήματα θα είναι και αυξημένες.
0: Θα πέσει ψυχάλα, Γιάννη.
2: Πιστεύω θα πέσει ψυχάλα, Χρήστο, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29.
0: Όποιος πέσει στην ψυχάλα, όποιος πέσει ψυχάλα, παρακαλώ να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Να μας πάρει τηλέφωνο, να μας στείλει ένα μήνυμα στο Viber.

0: Δρόμος 89,8. 8 λεπτά πριν από τις 9, ώρα για προβληματισμό.
1: Πριν τον προβληματισμό, θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, το χρόνο να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους ακροατές και θα τους πω με τα ονόματά τους. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα, η οποία λέει καλημέρα. Κεντρική πλατεία Ηλιούπολης ψυχαλίζει τώρα. Θέλω να πω καλημέρα στον Αντώνη, ο οποίος λέει καλημέρα. Ποσειδώνος πέφτουν ψυχάλες.
2: Όπα!
1: Θέλω να πω καλημέρα στην Ρέιτσελ.
2: Ρέιτσελ.
1: Η Ραχίλ, αν το πούμε στα ελληνικά. Αλλά με εμένα μου αρέσει να την πω Ρέιτσελ, η οποία στέλνει φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό της. Αν διακρίνω καλά, είναι στην παραλιακή και εκείνη και οι σταγόνες είναι πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου.
2: Έχω ντυθεί τελείως λάθος.
1: Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Συγκινημένος.
2: Συγκινημένος πολύ.
1: Έχω συγκινηθεί.
2: Ναι. Και κρίμα που μπήκα μέσα και μου λέει η Αθηνά μας, τι ωραίο outfit είναι αυτό σήμερα και είναι τόσο λάθος για την ημέρα. Με βλέπεις, εγώ τώρα θα κρυώσω. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Με την ψυχάλα δεν κρυώνεις.
2: Ξόφτερνο, πώς θα γίνει τώρα?
1: Να λασποθείς μπορεί, να λασποθείς.
2: Λοιπόν, ακούστε, ο προβληματισμός του Δημήτρη αγγίζει πιστεύω όλους μας. Μπορείτε λοιπόν να πείτε την άποψή σας στο 69878989888, διότι τι λέει? Λέει, ο γιος μου ζητάει ένα ακριβό δώρο για τα γενέθλιά του και μου λέει ότι όλοι οι φίλοι του θα πάρουν κάτι αντίστοιχο. Εγώ το θεωρώ μεγάλη υπερβολή, αλλά φοβάμαι να μην νιώσω ή να μην τον κάνω να νιώσει διαφορετικός από τους φίλους του. Να το πάρω ή να του πω όχι? Αρχικά δεν ξέρουμε αν μπορείς, Δημήτρη. Θα σου πω, είναι τόσο πάρα πολύ, αλλά τι λέτε?
0: Προβληματισμός καλός, θα έλεγα, γιατί...
1: Χρήστο, συγγνώμη, μπορείς να κάνεις μια περίληψη, γιατί απαντούσα λίγο.
2: Λέει, αλήθεια τα λες τώρα αυτά?
1: Να απαντήσω, έλεγα καλημέρα στους ακροατές και δεν πρόσεξα.
0: Να πάρει δώρο στο γιο του.
1: Ναι.
0: Υποδιέστερο από αυτά που παίρνουν οι συμμαθητές, ξέρω εγώ, από τους δικούς τους πατεράδες. Δηλαδή, αν νιώσει άσχημα το παιδί.
1: Πολύ ωραίο θέμα αυτό.
2: Βέβαια είναι πολύ ωραίο θέμα, γι' αυτό το θέτω.
0: Αν μπορεί, και το είπε σωστά η Κατερίνα, έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνει και το παιδί, δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι, να καταλαβαίνει τις δυνατότητες της οικογένειας. Αν το κάνει μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει να πάρει ακριβό δώρο, είναι άλλο.
2: Αλλά δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται αυτό.
0: Εάν δεν θέλει το παιδί να μαθαίνει σε τέτοια πράγματα, ενδεχομένως πώς να το πω έτσι, σε ακριβά δώρα, και αυτό είναι σεβαστό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτεί, γιατί αν νιώθει το παιδί μειονεκτικά, έχει ένα αντίκτυπο, έτσι, όταν πηγαίνει στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει και με τα ρούχα που φοράνε τα παιδιά, με όλα αυτά.
2: Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να φοράνε στολή.
1: Μην το λες αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Πρέπει να φοράνε στολή τα παιδιά.
1: Δεν είναι, όχι, διαφωνώ.
2: Εντάξει, okay.
1: Διαφωνώ καλά και στη στολή και στο ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Χωρίς να λέουμε ότι δεν υπάρχει.
0: Τι ηλικία είναι, αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
2: Κοίταξε, δυστυχώς δεν λέει τι ηλικία είναι.
0: Το ξέρουμε όμως. Γιατί...
2: Αλλά για κάτι τέτοιο νομίζω ότι το παιδάκι. Όχι, δεν γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ μικρό.
0: Αν είναι 35 χρονών το παιδί, λέμε και θέλει. Είναι αλλιώς. Ο γιος μου, πώς είναι 35. Αλλάζει. Ναι.
2: Τώρα το θέμα είναι το ένα είναι μήπως το παιδί δεν ξέρει ποια είναι η κατάσταση των γονέων και σε αυτή την περίπτωση τι λέει? Εξηγεί ο μπαμπάς ότι δεν μπορεί να το πάρει, γιατί πολλοί έχουν και μία συστολής προς αυτό. Δεν θέλουν να πούνε ότι δεν μπορούν να πάρουν κάτι. Αν ο πατέρας έχει να πάρει, δεν είναι δικαίωμά του να θέλει να μην παίρνει ακριβά δώρα για να μάθει το παιδί του, ας πούμε, σε μία λιτότητα που είναι απαραίτητη?
1: Και τα δύο μαθήματα που είπες, γιατί μαθήματα τα θεωρώ, και τα δύο μαθήματα είναι σημαντικά. Και το να ξέρει ένα παιδί ότι η οικογένεια μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, μπορεί να έχει κάποιες περιορισμένες δυνατότητες. Θα πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό το παιδί και να μπορούν να το εξηγήσουν. Επίσης, νομίζω ότι είναι και μάθημα το ότι δεν πρέπει να ζηλεύουμε
0: τι έχουν οι άλλοι.
1: Ό,τι έχουν οι άλλοι, ή να μπαίνουμε σε έναν τέτοιο ανταγωνισμό. Γιατί αυτό, άμα το ξεκινήσει από μικρό, το κρατά και μεγάλο. Και σου υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε μια εποχή όπου αυτό ο υπερκαταναλωτισμό και αυτή η μανία και το να ψάχνουμε και να αγοράζουμε πράγματα τα οποία στην ουσία δεν χρειαζόμαστε, νομίζω είναι στο πικ της.
2: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Λίγο για τα δώρα των γενεθλίων. που παίρνουμε ή μας φέρνουν. Υπήρχε αυτό το πράγμα, εμένα η μαμά μου έκανε καταγραφή δώρων και έλεγε σου φέραν αυτό, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Πολλές φορές αυτό το πράγμα δεν είναι εφικτό. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να πάρει ένα ακριβό δώρο,
1: σωστό,
2: δεν απαραίτητο ότι εσύ μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα τόσο ακριβό δώρο που με την καρδιά του μπορεί να έχει κάνει κάποιος άλλος, έτσι. Οπότε νομίζω ότι και στα γενέθλια των παιδιών πρέπει να παίρνουμε μέσης τάξης δώρα. Εγώ έχω λάβει πολλές φορές, να είναι καλά οι άνθρωποι, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ανταποδώσω.
0: Μάλιστα,
2: σε δώρα,
0: σωστό,
2: αέλειας και αρίων, ας πούμε, σε αντίστοιχα πάρτι. Άχισε. Είναι πολύ ωραίο για κάποιο παιδάκι να τα παίρνει, αλλά το αντίστοιχο εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Και τι πρέπει να κάνεις, Κατερίνα?
2: Υπομονή.
1: Για να μην κακομάθεις και τα παιδιά, αν κάποιος φέρει ένα τόσο ακριβό δώρο, να το επιστρέψει και να πάρει τα χρήματα. Αν γίνεται αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πεις. Δώστε στην Αέλεια ένα δώρο που κάνει πολλά ευρώ.
2: Όχι, αλλά μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν τυχόν για κάποιο λόγο αυτό το δώρο είναι τόσο ωραίο και τόσο ακριβό, το φοράει η μανούλα.
1: Επίσης δεν θα μπορούσα να μην πω μια καλημέρα στη Βιβιάννα. Τι ωραίο όνομα, που μου λέει Βασιλή Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού. Ψυχαλίζει. Στην Αγγελική που μου λέει καλημέρα. Γιάννη μου όμορφε, Κηφισιά ψυχαλίζει.
2: Σε είπε όμορφε, υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Μέρη, ψυχάλα πέφτει και στην Παπανικολή.
2: Που δεν σε είπε μοντέλο ενώ. Παπανικολή.
1: Παπανικολή.
2: Εκεί είναι δίπλα σπίτι μου.
1: Ακριβώς εκεί ψυχαλίζει και φυσικά στο Στέλιο που λέει Γιαννάρα Μαρούση έξω από το Μέγαρο του ΟΤΕ. Ψυχαλίζει. Στέλιος.
0: Μου στέλνει ένας φίλος που μου λέει το εξής. Μπαμπά στο σχολείο με φωνάζουν μαφιόζο. Θα περάσω να το κανονίσω. Κάντε εμφανίσει ένα ατύχημα.
1: Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο τώρα για να πάρετε 200 ευρώ του Χρήστου, του Χριστάρα. 200 ευρώ
2: 200
1: ζεστά,
2: ευρώ σήμερα, Χρήστο.
1: Μετρητά. 2-11-18-91-8-98.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. φοιτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: Big

0: Δρόμος 89,8 και έχω μία ερώτηση να σας κάνω.
1: Για λέγε.
0: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
1: ναι,
0: που φοράει κάλτσες?
1: Καλικάλτσαρος.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο.
0: Πολύ σωστά.
1: Όντως, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Αχ, αισθάνομαι, δεν ξέρω. Τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ σωστό.
1: Αισθάνομαι μία δικαίωση.
0: Χαρά, μία χαρά.
1: Μία εσωτερική ευημερία.
0: Πώς το βρήκες, ρε.
1: Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει και μπαίνω με στο κεφάλι σου όσο πολύ πιστεύεις.
0: Δηλαδή, τώρα με εντυπωσίασες. Πραγματικά ήταν.
1: Δεν περίμενα να το βρω.
0: Εγώ δεν το βρήκα πάντως. Όταν με ρώτησαν, δεν το βρήκα.
1: Γιατί είναι από αυτά που προσπαθούν να σε μπερδέψουν. Ναι. Αν όμως βρεθεί σε μια στιγμή διάβγειας, Χρήστο,
0: μπράβο,
1: τότε μπορείς και να τα καταφέρεις.
0: Κάτσε, βρήκα και ένα άλλο. Κάπου είχα σημειώσει για σένα ένα άλλο.
1: Για μένα ειδικά.
0: Ναι, να δω,
1: Χριστέ μου, ανεβαίνω ακόμα πιο ψηλά.
0: Έχω μπει
1: σε ειδική κατηγορία. Έλα, λέγε.
0: Τι είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
1: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω. Και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
0: Τι είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει?
2: Η οδοντόβουρτσα.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ. Γιατί το θέμα είναι να σκεφτόμαστε φυσιολογικά. Μην είναι το μυαλό μας.
0: Δηλαδή. Είναι πως σκέφτεσαι, βέβαια.
2: Ήταν τόσο
0: η οδοντόβουρτσα.
2: Κατάλαβα γιατί.
0: Είναι πάρα πολύ
2: ωραίο το μυαλό σου.
1: Είναι τριχωτή, θα έλεγε ότι είναι τριχωτή.
2: Τρίχεσαι, οδοντόβουρτσα. Είναι ξεκάθαρα τριχωτή.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Ποιο τριχωτή
1: έχει τρίχε. Δεν λέω ότι δεν έχει τρίχε. Αλλά...
0: είναι πολύ απλό.
2: Μπράβο, Χρήστο, πάρα πολύ καλό.
0: Συγχαρητήρια, Γιάννη.
2: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Μπράβο, άρεσε. Από μένα είναι ναι. Και έχω να σα πω πω κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες, νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η Μπικ μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η Μπικ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό, ανεβάζοντας την απόδειξη αγορά σου στο www.bigbacktoschool.gr. Για κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάμε τα σωστά εργαλεία. Και φέτος εσύ γράψε ότι έχει σημασία.

0: 99,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 10 παρακαλώ είναι η ώρα.
2: Ακριβώς, και είναι, ναι, η ώρα να στάξεις χρήμα.
3: Βέβαια. 200 ευρουδάκια, Χρήστο,
2: να
3: είναι αυτά.
2: Να πέσει το μπικικίνι.
1: Εδώ τα έχω, δεν μασάω. Εδώ τα έχω, για να δούμε ποιος θα τα πάρει, εάν θα τα καταφέρει. Εκείνο το θέμα με την ερώτηση που θα τεθεί. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή αρχή.
3: Λατρεύω τη φωνή, λατρεύω τη διάθεση.
4: Καλή αρχή και στην
3: τηλεοπτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Είστε τρομερή και φαίνεται η ενέργειά σας και εκεί.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Το όνομά σας?
4: Είμαι η Σοφία.
3: Γεια σου, Σοφάκη.
1: Σοφάκη,
4: και θέλω να πω στο Γιάννη ότι ψυχαλίζει.
2: Πού, Σοφία μου?
4: Και στον Ασπρόπυργο.
1: Okay.
2: Ψυχαλίζει και στον Ασπρόπυργο.
3: Άρα ψυχαλίζει παντού.
2: Τι δικαίωση είναι αυτή η σημερινή. Τι δικαίωση είναι αυτή η σημερινή.
1: Άρα ο Ασπρόπυργος, ο Ασπρόπυργος μπορεί τώρα να γκριζάρει λίγο με το.
2: Καλό.
1: Δεν είναι κακό.
2: Ωραίο.
1: Εδώ πέφτει η βροχή, δεν αλλάζει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
4: Έτοιμοι.
2: Σοφία.
4: Μάλιστα.
2: Η πρώτη ερώτηση. Συγγνώμη, είναι. Έχει σκεφτεί να τα κάνει τα 200 ευρώ να τα κερδίσει?
4: Όχι, δεν θέλω να προτρέχω.
1: Έτσι,
4: είμαι προσγειωμένη.
1: Σωστή.
2: Μ' αρέσεις.
3: Μ' αρέσεις.
2: Έχεις χαμηλά το κεφάλι και την μπάλα. Λοιπόν.
3: Καλά, βέβαια, και να είχε κάποιο όνειρο δεν πείραζε. Αλλά αφού λειτουργεί έτσι καλύτερα.
1: 200 ευρώ, αν τα επενδύσει σωστά, μπορεί να φτάσει.
3: Πού?
1: Δεν ξέρω. Δεν άκουγε κάποιοι που λένε ξεκίνησε από 200 ευρώ και φτάσει.
2: Αν έχει 200 ευρώ στην άκρη και κόψει και τον καφέ απ' έξω κάθε μέρα, σε 1500 χρόνια θα είσαι εκατομμυρίουχος. Για πλάκα.
1: Λέγε.
2: Λοιπόν, Σοφία, η ερώτηση είναι απλή. Ο Χρήστος θες μας περιέγραψε αναλυτικά, θα έλεγε κάποιος.
4: Αναλυτικά μας και από τον εγκέφαλο και δεν έχουμε βγει και καθόλου.
2: Το λες εσύ, εγώ δεν θα το πω αυτό. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε διαλέξει την πιο εύκολη από τις ερωτήσεις της
1: ημέρας. Έτσι, για σένα, Σοφία.
4: Είμαι σίγουρη, Γιάννη, για σένα. Είμαι σίγουρη.
2: Ευχαριστώ, Σοφία μου.
3: Ποτέ δεν είσαι σίγουρη για τον Γιάννη.
1: Δεν τα πας καλά και θα αλλάξω ερώτηση. Πρόσεξε.
2: Η ερώτηση λοιπόν των 200 ευρώ είναι... Μέσα στην χθεσινή αναστάτωση που είχε προκληθεί, παρόλο που ο Χρήστος ήταν συνεπέστατος στην ώρα του και είχε έρθει στην δουλειά, τι ώρα, στην ΕΡΤ, είχε φτάσει.
3: Τι εννοείς, αυτό δεν θα...
2: Όχι, όχι, ηρέμησε, Κατερίνα. Τι ώρα έφτασε ο Χρήστος στην ΕΡΤ, Σοφία, θυμάσαι?
4: Στην ΕΡΤ έφτασε 1:04.
2: 1:04, είσαι τυχερή που δεν είναι αυτή η ερώτηση. Οπότε πάμε στην ερώτηση που θα σου χαρίσει τα 200 ευρώ. Τι ώρα ξεκίνησε η εκπομπή μετά το τεχνικό πρόβλημα που υπήρξε? Ξεκίνησε.
1: Περίμενε.
4: Λοιπόν, είχα συντονιστεί και εγώ χθες.
2: Για πες λοιπόν.
4: Και ξεκίνησε.
1: Θα σου δώσουμε εμείς.
2: Θες εναλλακτική?
1: Θα σου δώσουμε. Όχι, πρέπει να σου δώσουμε εναλλακτικές, γιατί μπορεί να πει κάτι το οποίο να είναι εκτός από τις εναλλακτικές. Ναι, ναι. Πάμε, Γιάννη.
2: 4:13 ή 4:12.
1: 4:12. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε.
3: Είσαι όμως, Σοφία, μπράβο σου.
1: 4:12. Μπράβο!
3: Μπράβο, Σοφία! Μπράβο, Σοφία! Κοίταξε να δεις. Παρακολουθείς με επιμέλεια την πρωινή εκπομπή εδώ στο δρόμο. Παρακολουθείς το στούντιο 4 κάθε μέρα στις 3 στην ΕΡΤ. Νομίζω δικαίως παίρνεις 200 ευρώ από τον Χρήστο Φερεντίνο.
4: Σας αγαπώ. Καλή αρχή.
1: Να σε καλά.
3: Και εμείς, αγάπη μου, φιλιά.
4: Γεια σας.

0: είμαστε.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 17. Είναι
2: μάγκα.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ήρθε η ώρα για προβληματισμό, ρε μάγκες. Πάμε. Για λέγε.
2: Ρε το Χριστάρα, ρε. Τι λες, ρε μάγκα.
1: Λέγε, ρε Καθερινάκη.
0: Σου πάει αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει στο 6987-898-898 στέλνετε εσείς, καλά, και προβληματισμούς, αλλά κυρίως γύρω από το Δημήτρη, αν γίνεται, σε αυτή τη φάση, ο οποίος τούλαχε το εξής. Έχω ένα γείτονα, λέει, που κάθε βράδυ βάζει δυνατά μουσική μέχρι αργά. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά χθες χτύπησα την πόρτα του και του είπα ότι με ενοχλεί και ενοχλεί και όλη την πολυκατοικία.
1: Τι είναι το αργά?
2: Σχετικό.
1: Όχι, τι είναι το αργά, να ακούσουμε.
0: Κοίταξε,
1: αργά, τι είναι?
2: Ώρες
1: για μένα το 11 είναι αργά.
0: Και για 11... μένα το 11 είναι αργά. Άμα
1: για κάποιον δεν είναι αργά.
2: Παιδιά, συγγνώμη που σας το λέω, δεν μας νοιάζει τι είναι για σας αργά. Αργά είναι όταν αργά έχει ξεκινήσει η ώρα κοινή ησυχία.
1: Άρα, μπορεί, άμα κοιμάμαι.
2: 11.
0: Α, 11 είναι η ώρα.
1: Ναι. Άμα κοιμάμαι εγώ 9:30 και ο άλλος 10 η ώρα κάνει φασαρία, είναι αργά ή νωρίς?
0: Εσύ, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αργά.
2: Δεν γίνεται.
0: Φίλε, είμαστε
2: 8. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άλλο είναι 11 η ώρα, άλλο 2 το βράδυ.
0: Λοιπόν.
2: Ξαναλέω, γι' αυτό υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ναι. Για να μην είναι υποκειμενικά αυτά τα πράγματα.
1: 11 και 2 δηλαδή, άμα έχει μουσική, είναι αργά.
0: Εντάξει, άσε τον άνθρωπο μέχρι τις 11:30.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα ποιο είναι το θέμα.
2: Που, συγγνώμη, νομίζω ότι το χειμώνα αλλάζει και γίνεται 10.
1: Ναι,
2: θα το
1: αλλάζει,
2: ψάξω.
1: Αλλάζει.
0: Για ψάξτε την ώρα που λέω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται όμως. Αυτός πηγαίνει λοιπόν με τσαμπουκά ότι δεν τον ξέρει. Πηγαίνει και του λέει ότι φίλε, μας ενοχλεί όλη την πολυκατοικία.
1: Πάει στο γείτονα, του χτυπάει το κουδούνι δηλαδή.
0: Αρλίγο μετά όμως. Μαθαίνει, όλα αυτά χθες το βράδυ έχουν γίνει για να καταλάβεις, ότι κανένας άλλος δεν έχει παραπονεθεί ποτέ. Και αυτός έχει πάει και έχει πει στον τύπο ότι ενοχλείς όλη την πολυκατοικία, ενώ κανένας άλλος δεν ενοχλείται, παρά μόνο ο ίδιος ο Δημήτρης.
1: Αφού ενοχλείται, τι μας το λες δηλαδή?
0: Και σκέφτεται τώρα, εγώ έχω κάνει καλά, το έχω κάνει αυτό ή έχω γίνει ο περίεργος, ας πούμε, της πολυκατοικίας?
1: Περίεργος, άμα ενοχλείται και το κάνει συνέχεια, μπορεί οι άλλοι να βάζουν το ασπίδες, μπορεί οι άλλοι να έχουν...
0: Να τους αρέσει η μουσική.
1: Ναι, μπορεί να τους αρέσει, μπράβο, η μουσική, να κάθονται μέχρι αργά. Αυτός δικαίως
0: μπορεί να μην είναι σπίτι, μπορεί να δουλεύουν το βράδυ οι άλλοι. Να μην είναι καν στην πολυκατοικία.
1: Εμένα μου τη δίνουν αυτοί που φωνάζουν αστυνομία, όχι αυτοί που διαμαρτύρονται.
0: Καλά, δηλαδή, μου έχει γίνει αυτό, ρε εσύ.
2: Που παίρνει την αστυνομία.
1: Βέβαια, σε πάρτι.
0: Και εμένα.
1: Γείτονας και έχει φωνάξει ενώ.
0: Στο γάμο μου, ρε, στο γάμο μου.
1: Και σε γάμο μου έχει τύχει να είμαι μέσα.
2: Το γάμο στο σπίτι, το γάμο.
0: Ναι.
1: Φίλε, τέντια σπίτι, συγγνώμη, δεν είναι σπίτι.
2: Τι σπίτι, σπίτι είναι αυτό? Τα κτήματα και αυτά είναι μικρά.
1: Ρε φίλε, μας δουλεύεις. Έχει να πούμε.
2: Σωστό, φίλε.
1: 500 τετραγωνικά. Ρε φίλε,
0: καμία σχέση. Στο γάμο ήμασταν 60 άνθρωποι.
1: Τι ψάχνεις τώρα, ρε φίλε?
0: Θα βγουν λάθος συμπεράσματα. Ήμασταν 60 άνθρωποι στο γάμο, μέσα στο σπίτι. Και ξέραν ότι παντρευόμαστε. Είχαμε βγάλει, ας πούμε, και ένα
1: φωτογραφικό. Ανάκτορο.
0: Ούτε καν, ούτε καν.
1: Βοηθήσαμε τον Δημήτρη, τον βοηθήσαμε?
0: Όχι, καθόλου. Αλλά τον βοήθησαν όμως οι ακροατές που λέει η αγάπη. Αφού σε ενοχλεί, καλά έκανες και μίλησες. Δεν χρειάζεται να πάρεις και υπογραφές από όλη την πολυκατοικία. Και ο Μάκης λέει, εγώ θα του έλεγα μόνο με ενοχλεί. Το ενοχλεί όλη την πολυκατοικία ήταν λίγο υπερβολικό.
1: Η ασυδοσία γενικότερα δεν είναι ωραία και να κάνει ο καθένας ότι γουστάρει.
2: Έτσι.
1: Όταν βρίσκεσαι σε ένα...
2: Υπάρχουν νόμοι.
1: Σε μια πολυκατοικία, σε μια μικρή κοινωνία. Υπάρχουν νόμοι, βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν νόμοι και κανόνες.
2: Υπάρχει κορυφαίο ανέκδοτο τώρα, αρέσει, που ταιριάζει με την ιστορία.
0: Λέγε,
2: αλλά
0: δεν
2: λίγο...
0: λέγεται. Μην το πεις.
2: Λέγεται, Χρήστο, το θυμάσαι?
0: Όχι, όχι.
2: Με
0: δεν
2: την
0: το
2: πρόβα. Πρόβα κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θες να βάλουμε τραγούδια μας πει σε εμάς μόνο?
0: Όχι, θέλετε να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά, γιατί υπάρχει αυτή η καταπληκτική δώρο επιταγή. Όχι, δεν υπάρχει αυτή, ε.
2: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: Πες το εσύ και θα παίξουμε σε λιγάκι το παιχνίδι. Πες το. Πες το,
1: μην φοβάσαι.
0: Όχι, όχι, ρε, έχω κάνει λάθος σελίδα, ρε.
2: Εντάξει, ναι.
0: Να το πω. Όντως, 100 ευρώ από τα καταστήματα όρκεστρα. Back to school με λίγο στυλ παραπάνω και ό,τι χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά θα το βρείτε στο κλαμπ της όρκεστρα. Όρκεστρα μεγαλώνοντας η κάθε μέρα. Είναι γιορτή 2-11-18-91-8-9-8.
1: Θα πεις το ανέκδοτο.
2: Λοιπόν, αν στείλουν πάνω από 5 μηνύματα στο Viber, πες το, θα το πω. Αλλιώς δεν θα το πω.
1: Οκ, okay, περιμένουμε τότε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Δρόμος, επαναλαμβάνω, 89,8. Όταν λέμε δρόμος, παιδιά,
1: ναι,
0: πρέπει να
2: εννοούμε δρόμος.
0: Ναι, εννοούμε δρόμος.
1: Δρόμος.
0: Δρόμος μπροστά μας. Μεγάλος ανοίγεται. Το λένε οι τσιγκάνες.
2: Όντως. Όχι τα χαρτιά.
0: Το χέρι.
2: Βέβαια, το χέρι.
1: Σας έχουν πει ποτέ το χέρι?
0: Εγώ δεν ξεκινάω τη σχολική χρονιά, δηλαδή εδώ, χωρίς να μου πούνε το χέρι.
1: Όντως.
0: Βέβαια.
2: Εγώ, αν κάποιος λέει χέρι, θέλω να μου το πει. Δεν μου το έχει πει κανένα στο χέρι.
1: Και εμένα δεν μου έχει πει ποτέ.
2: Καφέ δεν πιστεύω. Μόνο χέρι πιστεύω.
0: Χέρι.
2: Χέρι πιστεύω.
0: Κόκαλο πιστεύεις από τα αρνί που λένε.
2: Πόπο.
1: Λένε και κόκαλο από αρνί.
0: Ναι, ναι, το κόκαλο. Θυμάμαι κάποιοι το
2: λένε. Γιαγιά μου το έχει αυτό εκεί. Εκεί έβλεπε όλα τα κακά. Έλεγε αμαν. Τι της λέγαμε. Αμαν. Τι. Άστο λέει. Δεν το λέω καν. Πολύ κακά πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα το πεις τα ανέκδοτο.
2: Θα το πω τελικά γιατί έχω μαζέψει πάνω από 8 μηνύματα που λένε Γιάννη, πες το.
0: Να πω εγώ κάτι ωραίο για εσάς.
1: Για πες λίγο.
0: Όλα και τους ακροατές μας. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε για να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ανέκδοτο.
2: Λοιπόν, για τη βοήθεια του ανεκδότου θέλω κάποιον να κάνει ένα πνευστό. Ξέρεις να κάνεις ήχο από κάποιο πνευστό?
1: Ξέρω εγώ να κάνω πνευστό.
2: Εντάξει, αν δεν μπορείς να το κάνω μόνος, μην πάρει, μπορεί για βοήθεια. Τούμπα, ας πούμε. Διότι το ανέκδοτο.
1: Θες να σου κάνω τούμπα, να σου κάνω μια τούμπα.
2: Τούμπα είναι
1: κάτω,
2: το μεγαλύτερο.
1: Ναι, τούμπα άλλη δεν μπορώ να κάνω.
2: Εντάξει. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι ένας τύπος είναι αραχτός στο σπίτι του τις ώρες που και ο Χρήστος θέλει να ησυχάζει και δεν θέλει φασαρία από τους διπλανούς, ώσπου ξαφνικά εκεί που υπήρχε μια απόλυτη ησυχία ακούγεται από το διπλανό διαμέρισμα πάρα πολύ δυνατός ήχος ενός μουσικού οργάνου. Αυτά τα πνευστά που πραγματικά τρίζει το σπίτι.
1: Ακούω τώρα, καταπληκτικός.
2: Περιμένει λίγο, 5 λεπτά βάσκε σταματήσει, δεν σταματάει. Οπότε, όπως έκανε και ο φίλος πριν στον προβληματισμό, πάει και χτυπάει την πόρτα. Τον καλωσορίζει ο καινούριος γείτονας που μόλις έχει μετακομίσει. Του λέει: «Γεια χαρά, είμαι ο νέος γείτονας. Τι γίνεται, ρε φίλε?» του λέει εδώ. Του λέει: «Έχεις χίλια δίκαια», του λέει. «Με συγχωρείς, είμαι σε μπάντα», του λέει. «Είμαι οργανοπαίχτης, παίζω τούμπα και αύριο έχουμε την παράστασή μας, ρε. Είναι η τελευταία μέρα. Κάνω την πρόβα μου, αύριο παίζουμε και δεν θα σε ξανανοχλήσω». Εντάξει, του λέω, άμα είναι έτσι, τελευταία πρόβα, καλή επιτυχία κτλ. Το επόμενο βράδυ γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος, αράζει πάλι στο καναπέ του. Ίδια διαδικασία. Περιμένει, πάει δίπλα.
0: Τι πάει την πόρτα?
1: Τι μας περιμένει?
2: Τι έγινε, ρε γείτονα, του λέει. Τι να σου λέω, ρε, έχεις χίλια δίκαια, αδερφέ, του λέει, έχεις χίλια δίκαια. Αρρώστησε ο ντράμερ και αναβλήθηκε η παράσταση και παίζουμε αύριο. Σήμερα κάνω την τελευταία πρόβα, αύριο παίζω, δεν θα σε ξανανοχλήσω, λόγω τιμή σου μιλάω. Άντε να πάει στο καλό. Τέλος πάντων, το επόμενο βράδυ αράζει, λέει, εντάξει, επιτέλους ηρεμήσαμε, μετά από λίγο. Πάει δίπλα, χτυπάει την πόρτα. Ρε γείτονα, κοροϊδευόμαστε? Εντάξει, ντρέπομαι και να σε κοιτάω και στα μάτια. Τι λέει ο άλλος, πραγματικά χάλασαν τα υδραυλικά από το μαγαζί που παίζαμε, είχε πλημμυρίσει, ακυρώθηκε η παράσταση. Σήμερα κάνω την τελευταία πρόβα. Αύριο παίζω, δεν σε ξαναενοχλώ ποτέ. Συμβαίνει για τρεις φορές, τέλος πάντων, για χάρη συντομίας. Το επόμενο βράδυ. Δεν σε ξαναενοχλώ ποτέ. Συμβαίνει για τρεις φορές, τέλος πάντων, για χάρη συντομίας.

0: εντάξει, είναι μια διαδικασία τέτοια. Τέλος
1: πάντων. Εγώ φεύγω.
0: Του λέει, ρε γείτονα.
1: Ρε πας καλά, ρε.
0: Τι γίνεται βραβιάτικα. Μην αρχώνεσαι, του λέει. Τελευταία πρόβα κάνω. Αύριο να σε
2: παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.

0: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready? Ready!
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8 παρά 20 η ώρα, κυρίες και κύριοι. 10 παρά 20 και ναι, ήρθε η στιγμή για Letter Game. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Αυτή είναι η διάθεση.
4: Καλή αρχή να έχετε.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας?
4: Αθηνά.
3: Γεια σου, Αθηνά.
2: Με τι ασχολείσαι, Αθηνά?
4: Είμαι φιλόλογος.
5: Α, τι ωραία.
3: Α,
5: σε γυμνάσιο, σε λύκειο.
3: Εξαιρετικά.
4: Δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Α, τέλεια.
2: Είδες Οδύσσεια?
4: Όχι.
2: Για να μας πεις για τη Θεά Αθηνά.
4: Γιατί ήταν 3 ώρες, μου είπανε, και δεν μπορούσα, βαριόμουν.
5: Α, δικιά σου, Χρήστο.
2: Όχι,
5: στη διάρκεια εννοείς την Οδύσσεια, ρε φίλε, στη διάρκεια.
2: Εγώ την Οδύσσεια την είδα 2 φορές, παρότι ήταν 3 ώρες. Αν αξίζει κάτι,
5: ναι,
2: δεν πειράζει ο χρόνος.
4: Ναι.
2: Οπότε, αγαπητή Αθηνά.
5: Θα σου κάνω μια περίληψη, Αθηνά.
2: Σε 3 λεπτά.
4: Έλατε.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα γάμα.
4: Ωραία.
2: Ξεκινάμε. Ζώο.
4: Γάτα.
2: Όνομα.
4: Γιάννης.
2: Πράγμα.
4: Γόμα.
2: Φυτό.
4: Ζαρίφαλο.
2: Φαγητό.
4: Ζαρίδο μακαρονάδα.
2: Πόλη.
4: Γιάννενα.
2: Επάγγελμα.
4: Γεωπόνος.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Άλλο.
2: Χώρα.
4: Γρυλανδία.
2: Ομάδα. Εντάξει, ας το πάρουμε. Ναι.
4: Ομάδα. Γιάννενα.
5: Ναι,
2: πας Γιάννενα.
3: Και Γιάννενα, ναι.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Κοίτα τώρα. Είναι
4: Γιβραλτάρ.
3: Να το πάρουμε.
5: Ως τι θα το πάρουμε κι εσύ?
3: Ως ακροτήρι. Να μην το πάρουμε ως ακροτήρι.
2: Πες ένα βουνό.
5: Όχι, ακροτήρι, μωρέ.
4: Βουνό. Γιώνα.
2: Μπράβο, Γιώνα. Συγχαρητήρια.
3: Αυτό ήταν που περιμέναμε και πώς θα σου την περιγράφαμε.
5: Τέλεια,
3: πώς θα σε βοηθήσουμε.
2: Τέλεια. Συγχαρητήρια.
3: Εξαιρετικά. Μπράβο, Αθηνούλα. Πολλά φιλάκια.
2: Φοβερή.
3: Γεια.

0: Δρόμος 89,8 είναι 10 παρά τέταρτο. Και,
1: και
0: βλέπω,
1: όταν μου πείτε, δώστε μου σήμα, ρε παιδί.
0: Ένα, δύο, τρία, πάμε.
2: Όπως είχε πει ο Τζόρτζο Γλου στη διεταιρεία που είχε τραγουδήσει το τραγούδι.
1: Ποιο?
2: Το χριστουγεννιάτικο.
0: Α,
2: και λέει, κάνε μου σήμα να μπω.
0: Just Mike.
2: Έλα, ρε.
1: Έλα, ρε.
2: Στη μέση
1: ελληνική
2: τηλεόραση που τραγουδάει στο πρωινό στον Αντένα τότε με το Λιάγκα και τη Σκορδά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα, έχει γίνει viral αυτό το τραγούδι που λέει.
1: Ποιο
2: το Last Christmas.
0: Το Last Christmas, το λέει.
2: Και λέει στον πιανίστα. Κάνε μου σήμα να μπω και μπαίνει. Θεός.
1: Δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως ο Στράτος. Θέλω να σου δώσω όμως μια συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις. Στείλω μολύβια, μερκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μία ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την αποδειξή σου λοιπόν. Μπες στο www.big.backtoschool.gr, ανέβασέ τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. www.big.backtoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσεις. Και εμείς θα σας δώσουμε και άλλους λόγους να χαμογελάσετε, γιατί έχουμε και άλλο παιχνίδι.
2: Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, για να κλείσουμε έτσι θριαμβευτικά την ημέρα, με ένα τρία στη σειρά, με τρία ωραία τραγούδια, με μία κοινή λέξη και με ένα υπέροχο δώρο, ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μία ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας. Το Sol Luna, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, σας προσφέρει...
1: Ρομαντικέ!
2: Ρομαντικέ! Εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: 2-11-18-91-898.
2: Και ωραίες γεύσεις και signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας.

0: Δρόμος 89,8, 10 παρά 10 και πάμε στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Λαμπρινή.
1: Γεια σου, Λαμπρινή.
0: Από πού είσαι, Λαμπρινή?
2: Από Αθήνα. Καταγωγή όμως από Γιάννενα.
3: Όπα να το.
1: Ορίστε.
0: Φτιά μας.
3: Λοιπόν, πατριώτησα, φίλε.
0: Πατριωτάκι μας.
3: Πείτε κάτι που δεν θα καταλαβαίναμε εμείς οι δύο που δεν είμαστε από εκεί. Μιλήστε έτσι λίγο σε μια δικιά σας γλώσσα.
2: Για πες κάτι.
3: Για πες κάτι, Λαμπρινή, να δούμε αν θα το καταλάβει ο Χρήστος.
0: Πού τυράς?
3: Όπα.
1: Εντάξει, αυτό το κατάλαβα, ρε.
0: Τι είπα?
1: Που κοιτάς είναι.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Μπράβο, ναι,
3: δηλαδή. Άντε, ρε.
0: Που τράζ, ε.
3: Όχι στο τέτοιο.
1: Βλέπεις, γιατί τρεις μερούλες πάνω, τα έχω μάθει όλα. Εγκλιματίζομαι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Παίζουμε τρία τραγούδια στη σειρά και πάμε.

0: Λοιπόν, η απάντηση είναι.
1: Η απάντηση είναι αγκαλιά.
0: Μπράβο,
2: συγχαρητήρια, αγαπημένη μας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει και έχουμε εμείς έτσι ετοιμαστεί τώρα με κάποιο τρόπο να αποχωρήσουμε σήμερα. Όχι, δεν φεύγουμε.
3: Πώς θα αποχωρήσουμε?
2: Όχι,
3: τρέχοντας. Όχι, θα αποχωρήσουμε, λέω.
2: Όχι, γιατί βλέπω την ώρα και λέω δεν μπορεί, θα μπει η Ράνια σε λίγο. Πρέπει να φύγουμε.
3: Ναι, δεν είναι ευγενικό. Μην μας βρει εδώ. Να καθαρίσουμε πρώτα λιγάκι. Αυτά.
2: Μανώλη, ναι. τι είναι αυτά τα νοήματα που μας κάνεις?
3: Ο Μανώλης θέλει να κάτσουμε κι άλλο, αλλά όχι, Μανώλη, δεν γίνεται. Sorry, φίλε, έχουμε και δουλειές.
0: Όχι, Μανώλη, θα φύγουμε. Γεια σας.
2: Τα λέμε αύριο τότε, στις 7. Πολλά φιλάκια. Γεια.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήγα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
0: Νούμερο 4.

0: 92,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δρόμος 89,8.
17: όμως 89,8 καλώς ήρθατε. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας και γιορτάζει ο Νικήτας χρόνια του πολλά. Από σήμερα δροσίζει και φθινοποριάζει, το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Η μέρα κυλάει με συννεφιά, μποφόρ και 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, φαίνεται αρκετά μελαγχολική. Σήμερα απολογούνται και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, θα τον θυμηθούμε και σήμερα, θα τον ακούσουμε σε λίγο στα τόσα βράδια. Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Έρχονται και προσκλήσεις για θέατρο και συναυλία στην πορεία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα. Θυμόμαστε Στέλιο Ρόκο με Σένα Πλάι Μου. Εκκίνηση με Κωνσταντίνο Αργυρό στις Καμπάνες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η υπομονή είναι αρετή στους δρόμους που επικρατεί ένα μικρό πρωινό χάος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Και σήμερα Τρίτη το παλεύουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Και ακούμε στη σειρά Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Αν αβήσεις την πυρά live από το Καλλιμάρμαρο και απόν στην Κατάδα.

0: περασμένα.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση.

0: Είσαι στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει το Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
3: Μουσακατεύτηκα.
4: Σταμάτα!
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
6: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: Τρίτη πρωί, παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στους 89,8, νιώθοντας ένα συναισθηματικό κουλουβάχα το μέρες που είναι. Συνεχίζουμε στο δικό μας δρόμο όμως τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ετοιμαζόμαστε για το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς. Τρεις και σήμερα για να βρεθείτε στο θέατρο Πέτρας. Εκεί σας στέλνει ο δρόμος αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην παράσταση πριν και μετά τα παιδιά Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτης συναντιούνται στη σκηνή και μοιράζονται αλήθειες και ιστορίες από τη ζωή. Θα τους παρακολουθήσετε με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιδιά, γιατί το θέατρο είναι μεγάλη παρηγοριά. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο και ακούμε στη σειρά Backstreet Boys και Θοδωρή Φέρης, το είπες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές και το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Σύγχυ student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
17: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Δρόμος 89,8.
18: Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας που περιμένουν με ανυπομονησία κρύο αεράκι, βροχές και μουντό καιρό. Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, η μέρα έχει προφίλ φθινοπορεινό και κυλάει εδώ στους 89,8 στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και στη συναυλία της χρονιάς. Γιατί έρχεται μια στιγμή στο χρόνο που θα γράψει ιστορία και ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να τη ζήσεις. Αν θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στις 26 Σεπτεμβρίου. Αν είσαι καθοδόν στο σπίτι ή στη δουλειά, μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, καλό σας βρήκα, δύο ντουέτα, μέλισσε στη μοναχική καρδιά και Αναβύση στο Αιγαίο. Καλημέρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ελλάδα.
1: Τρίτη πρωίνο, δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη έρχεται σε λίγο στο Όλα Μαγικά. Θυμόμαστε Δέσποινα Βανδύτικα, ομώνυμο. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς.

0: Σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε πάλι να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
3: ναι,
2: που φοράει κάλτσες?
3: Καλικάλτσαρος.
2: Πολύ σωστά.
4: Μπράβο.
2: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
2: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
4: Η οδοντόβουρτσα.
2: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντά

0: την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
3: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το έχεις. Τι νομίζεις?
4: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
5: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
6: Money. Cash. Money. I need some cash.
3: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
4: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
5: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
3: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
4: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
5: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
3: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
4: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
7: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Μέσα Σεπτέμβρη και η μέρα έχει συννεφιές. Από το μεσημέρι και μετά, μάλιστα, περιμένουμε και βροχές στην Αττική, που δεν αποκλείεται να γίνουν πιο ισχυρές τις πρώτες βραδινές ώρες. Η μεταβολή όμως αυτή θα είναι πρόσκαιρη, αφού από αύριο βελτιώνει το καιρός και έτσι θα πάει ως το Σάββατο. Δεν κινδυνεύει το υπαίθριο ραντεβού μας στο θέατρο Πέτρα, στην παράσταση Πριν και μετά τα παιδιά. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα απολαύσετε στη σκηνή το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς. Ελένα Χαραλαμπούδη, Δημήτρη Μακαλιά, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτσι να μοιράζουν αλήθειες και ιστορίες από τη ζωή. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιδιά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Ακούμε στη σειρά στα Βέντο και η Βιαδάμου αν έρθει η μέρα. Πόν στα χιλιόμετρα. Coldplay, Sky Full of Stars και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Η επαγγελματική αποκατάστασή σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Μεσημέρα και Τρίτης, ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη με τραγούδια που αγαπάμε. Θα πάμε ως τη μία. Με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκιας ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις. Το ραντεβού είναι 2 Οκτωβρίου και ο δρόμος σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις στις διεκδικήσεις. Κείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, The Second Voice, Let Me Be. Και Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρωτά.

Στην καρδιά του Σεπτέμβρη, μεσημεράκι Τρίτης, βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα και Κωνσταντίνο Αργυρό στις Καμπάνες.

0: αλήθεια τώρα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Είσαι στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8, γιατί και σήμερα ο δρόμος μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΑΑΚΑ. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία τη Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Μην το αφήσεις για μετά. Στείλε τώρα. Ακούμε Ελένη Φουρέιρα στη σειρά, στο αεράκι από στην Κατάθα και αναβύσει όσο έχω φωνή από το Καλλιμάρμαρο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Είπα πάντως να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: 8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
2: Αθηνά, Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σας δαγκώσει.
1: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
2: 80 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια λες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
3: Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Για σταρά. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Και τώρα.
2: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
6: Καλώς τα παιδιά μου, τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα στο Δρόμο 89,8. Σήμερα είναι Τρίτη 15 του Τουνού του Μηνού. Είδα μια συννεφιά από το πρωί, δεν ξέρω, λέω, λες να έρχεται το φθινόπωρο, λες να καταφέρει να έρθει το φθινόπωρο, γιατί από ζέστη καλά το πάμε μέχρι τώρα. Υπομονή και κουράγιο, θα περάσει και αυτή η ώρα στην κίνηση. Δεν θα μασίσουμε, θα ακούσουμε μουσική, θα πούμε ωραία νέα και θα το περάσουμε όσο πιο ευχάριστα μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, προκαταβολικά. Πάμε δυνατά.

0: τους πεις.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ένα ωραίο διαγωνισμό έχουμε για όσους ενδιαφέρονται να βρουν το μέλλον τους μέσα από το διάβασμα για τη σχολική χρονιά, αυτή τη δυνατή που έρχεται τώρα. Τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης Διακρότημα, που από το 1997 έχουν περισσότερο από 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα, τα 5 είναι στην Αθήνα, και έχουν πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Έχουν και ολιγομελή τμήματα έως 6 μαθητές. Έχουν ένα φοβερό διαγωνισμό και δίνουν, προσέξτε τώρα, 5 υποτροφίες 1.000 ευρώ συνολικά. Μία υποτροφία μπορείτε να την διεκδικήσετε τώρα γράφοντας «δρόμος», το όνομά σας, τη λέξη «υποτροφίες» και να το στείλετε στο 54301. Να προετοιμαστείτε με προσομοίωση πανελλαδικών, με συνεχή ενημέρωση γονέων και μαθητών. Το Διακρότημα δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, ένα σύστημα υποστήριξης με στόχο οι μαθητές να φτάσουν πιο κοντά στη σχολή στην οποία ονειρεύονται. Θέλω να ξέρετε ότι το Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά, στη γειτονιά μου το 1997, και σήμερα λειτουργούν, επαναλαμβάνω, 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσίας και προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ανάγκες των μαθητών. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα, στο www.diakrotima.gr. Ο διαγωνισμός ξεκινά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω. Και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος. 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξή.

0: Έμεινε αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ΟΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. ΟΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Πριν και μετά τα παιδιά, μια υπέροχη παράσταση στο Θέατρο Πέτρας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Εκεί θα απολαύσετε Δημήτρη Μακαλιά, Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτσι. Πολύ ωραία, διαδραστική, με επικοινωνία με το κοινό, με stand-up ταυτόχρονα με παράσταση. Καταπληκτικό. Το έχω δει τον Ιούνιο. Δείτε το κι εσείς τώρα στις 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Διπλή πρόσκληση, τη διεκδικείτε. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας. Τη λέξη παιδιά και το στέλνετε στο 54301. Να σας χαρώ.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δρόμος 89,8.
15: Είναι λίγο μετά τις 2, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είμαστε στο δρόμο 89,8. Ακούμε όλα τα αγαπημένα ελληνικά και ξένα και μέχρι τις 4 θα πούμε χωρατά και θα ξεχαστούμε λιγάκι. Έτσι πρέπει.

0: Υποδρόμος. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Σήμερα που είναι Τρίτη, θέλω να προτείνω την ελληνική ταινία της εβδομάδας που είναι «Ο Κόκορας». Μία ταινία του Τάσου Γερακίνη με Κόρα Καρβούνη, Δημήτρη Καταληφό, Ελένη Κοκκίδου και Νίκο Κασάπη. Το θέμα της είναι ο Αργύρης, που είναι θυρωρός στο Δήμο Αθηναίων, που θέλει να στείλει το γιο του σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Εκεί κληρώθηκε ο γιος του, θα προσπαθήσει να βρει λεφτά από το οικογενειακό του περιβάλλον και αυτό θα του φέρει μπελάδες φοβερούς. Είναι καυστική σάτυρα για την κολλημένη νοοτροπία του νέου Έλληνα αναφορικά με το κοινωνικό και το οικονομικό στάτους. Διαβάζω στην κριτική στο Αθηνόραμα. Ο Κόκορας λοιπόν, στους κινηματογράφους, στηρίζουμε ελληνικό σινέμα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας. Έχει αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, μπάτσελο στην ψυχολογία, στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, στην εγκληματολογική ψυχολογία, συνθετική ψυχοθεραπεία, ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και άλλα πολλά πάρα πολλά. Έχει ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 39. Για μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και παρακολουθήστε εκεί το βίντεο του ICPS College 50 λεπτά. Έχει διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους μέχρι την επαγγελματική τους καταξίωση. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
3: Αθηνά, Χρήστο, προσέξτε που

0: Γεννούργιοι. Μην σας δαγκώσει.
1: Το καλύτερο λάδι της αγοράς.
2: Ο Χρήστος ξέρει.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Κορονέικο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
0: 80 ευρώ. Αλήθεια δε. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
1: Πάρτε, πάρτε. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
2: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ σε μένα.
3: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Δρόμος 89,8.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
18: Θέλεις αναβίση, θέλεις ΟΑΚΑ, σε στέλνουμε εμείς για τις 26 Σεπτεμβρίου για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Ο διαγωνισμός ανοίγει εδώ πάρα πολύ συχνά κάθε μέρα και μόλις ανοίγει εκείνη τη στιγμή στέλνετε ένα SMS. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Βύση στο 54301 το στέλνετε και μπορεί να τραγουδήσετε μαζί με την Άννα στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
11: Έλατε, πέρασε και 3 η ώρα, ωραία. Έχουμε άλλη μία ώρα εδώ παρέα μαζί, σε έναν δρόμο που δεν σταματά ποτέ η μουσική, δεν σταματά ποτέ η διασκέδαση, η ψυχαγωγία και οι πληροφορίες. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί για ακόμα μία ώρα λοιπόν. Αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Σολομού. Μέχρι τότε ακούμε πολύ μουσική και έχουμε να προτείνουμε πραγματάκια και συναυλιακά και όχι μόνο.

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο πολύ χειροκροτώ την επιστημονική έρευνα. Ορίστε, να μια φορά που θα εκμεταλλευτώ τους επιστήμονες που το έχουν πει και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, να μην ξεκινάμε, λέει, δουλειά πριν τις 10 το πρωί. Γιατί βασανίζει το σώμα και το μυαλό μας. Το λένε οι έρευνες. Ορίστε, άμα να ακούμε την επιστήμη, να ακούμε σε πράγματα που μας συμφέρουν. Ποιος είπε να δουλεύουμε πριν από τις 10 το πρωί, κατάλαβες? Εγώ γιατί δεν κάνω πρωινό, νομίζεις? Χρήστο, Φρεντίνο, γιατί νομίζεις δεν κάνω πρωινό και δεν έρχομαι εγώ μαζί με σας εκεί πέρα? Γιατί δεν δουλεύει το δικό μου το μυαλό εμένα το πρωί, κατάλαβες? Είναι βασανιστικό για το σώμα μου. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Dr. Paul Colley στην Οξφόρδη. Πες το, κορδόνι, προχώρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και

0: σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κοιτάζω το πρόγραμμα με τις σημερινές συναυλίες και τα μουσικά δρόμενα στην Αθήνα. Βλέπω ένα Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό, Γιάννη Αγγελάκα και Νίκο Βελιώτη, Λίκη Live που συνεχίζουν ένα διήμερο live στο θέατρο Δώρα Στράτου, εκεί στο λόφο του Φιλοπάπου. 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρα στο Βεάκιο του Πειραιά. Και πιο εναλλακτικά, αν ψάχνεις κάτι άλλο, Model Actress με Special Guest French Fry στα Εξάρχεια.

0: Σας αποχαιρετώ, λαφτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Ορίστε, έφυγε και η Τρίτη από αυτές τις ημέρες που δεν συμπαθεί κανείς. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη ακριβώς τη μία. Λίγο πριν έρθει εδώ να αναλάβει, να ανοίξει με το κλειδί της πολυκατοικίας η Μαρία Σολομού. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 8.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση. Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, να τη μέση του Σεπτέμβρη. Είμαστε στο δρόμο 89,8 και αυτή είναι η πολυκατοικία της Μαρίας, παιδιά. Δεύτερη μέρα εκπομπούλα σήμερα εδώ, ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς μας που λέμε. Όλα αυτά τα ωραία κλισέ, ξαναγνωριζόμαστε, μαζευόμαστε κι άλλοι. Εδώ στην πολυκατοικία χωράμε πολύ, παιδιά. Σας παρακαλώ, μαζευτείτε όλοι. Ελάτε και οι καινούργοι, σας παρακαλώ, ελάτε να δείτε τι ωραία που περάσαμε εμείς πέρσι. Πείτε τα, παιδιά, πείτε τι ωραία που τα λέμε εδώ πέρα και διαφωνούμε, συμφωνούμε και πάμε παρακάτω έτσι εύκολα στη ζωή. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, εύκολα στη ζωή. Πώς πάει, πείτε μου τα δικά σας. Πώς είμαστε, επιστρέψαμε, ήρθαν κι άλλοι, γίναμε πιο πολλοί από χθες. Έχουμε καταλάβει ότι μπήκε Σεπτέμβρης ή ακόμα λιγάκι συννεφάκι ροζ. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε από όλα τα καλά. Υπάρχουν οι ένικοι οι οποίοι γυρίσαν, έχουν γυρίσει εδώ και καιρό και είναι οργανωμένοι. Ξαφνικά τους βλέπεις και σου λένε καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Συχαίνομαι αυτή την ατάκα και πηγαίνουν στις δουλειές τους, έχουν κατεβάσει, μη σας πω, έχουν μαζέψει και τα καλοκαιρινά. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κάπως τους βλέπεις ξαφνικά με κάτι βαλίτσες, κάτι μαύρο, χρυσή γυρίσαν. Α, ναι, τώρα σήμερα είμαι πτώμα, να δω πώς θα είπανε. Όλα τα έχουμε. Οι άλλοι που ονειρεύονται, οι άλλοι που θα φύγουν Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίο. Σας παρακαλώ τα Σαββατοκύριακα, μην τα φτύνετε. Είναι ευκαιρία ο Σεπτέμβρης, παιδιά, να φεύγουμε και τα Σαββατοκύριακα. Μέσα μας όμως, σε όλους, είμαι σίγουρη, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, μικρές εξαιρέσεις. Ζει το καλοκαίρι και βασιλεύει. Σήμερα λοιπόν θα του δώσουμε λίγο χώρο. Θα δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο σε αυτό το μήνα που λέγεται Σεπτέμβρης. Να τον αναλύσουμε όσο πάει και δεν πάει. Προς το παρόν, παύση, μικρή παύση. Μουσική παρακαλώ και καλή μας διασκέδαση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σήμερα λοιπόν, παιδιά, να, τώρα που μαζευτήκαμε εδώ πέρα όλοι για τα καλά, εδώ μαζί στην πολυκατοικία της Μαρίας εννοώ, θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το μήνα, τον καημένο το μήνα το Σεπτέμβρη. Αυτός έχει διπλή προσωπικότητα, διπλή ταυτότητα, είναι διπολικός και αυτός ο μήνας, όπως είμαστε οι περισσότεροι πια, μία κρύο, μία ζέστη, μία χαρά, μία λύπη. Άλλοι τον ζουν ακόμη σε ρυθμούς διακοπών και τι καλά που κάνουνε. Άλλοι έχουν ήδη μπει για τα καλά στις υποχρεώσεις, στις δουλειές, στο μυαλό, αυτό κτλ. Και λένε, άντε ρε παιδιά, πότε θα βρέξει λίγο, πότε θα φτώσει, πότε θα αλλάξει ο καιρός για να μπούμε καλύτερα. Γιατί υπάρχουν οι χειμωνάκηδες αυτού του κόσμου εδώ. Δεν τους ξέρω εγώ, δεν τους κάνω παρέα. Θέλω καλοκαιράκηδες εγώ, δεν μπορώ. Θέλω τη χαρά αυτή, αυτή την ανοιχτωσιά, αυτή τη ζέστη, αυτό που υδρώνεις. Αυτό θέλω. Μου πεις τρελή, τι να πω. Τρελή είμαι. Θα πω ψέματα. Εδώ είμαστε κάπου ενδιάμεσα που δεν ξέρουμε ακόμα. Προετοιμαστήκαμε, θα προετοιμαστούμε, ξεκινήσαμε. Μισό Σεπτέμβρη, είναι ένας μήνας που, σαν τον Ιανουάριο δηλαδή για μένα λίγο. Κρατάει. Κρατάει πολύ, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Πιστέψτε με, κρατάει πολύ. Θα μας φύγει ψυχούλα για να φύγει. Δεν θέλουμε να φύγει. Θέλω να μείνω σε αυτή τη μεσοβέζικη κατάσταση. Θέλω να είμαι συνέχεια κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο, 35 μέρες, 40 μέρες. Αυτό το δεν έχω αποφασίσει ακόμη να μαζευτώ, να οργανωθώ. Δεν είμαι ακόμα σε φάση. Εγώ είμαι τέτοια. Εσείς τι είστε? Τον καημένο αυτό το Σεπτέμβρη τον έχουμε διαλύσει. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Βέβαια, παιδιά, να μιλήσουμε για αυτούς τους έξυπνους, πολύ έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι μας βλέπανε να φεύγουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, το μισό Αύγουστο και λέγανε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα μου, θα έρθει η ώρα μου. Και τώρα που έχουμε γυρίσει όλοι, αυτοί έχουν φύγει. Τουβ! Γεια σας, αντίο, τα λέγαμε. Και τώρα αυτοί είναι οι έξυπνοι που κάνουν τις διακοπές τους Σεπτέμβρη. Φθηνότερα, εννοείται φθηνότερα. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρη για το φθηνότερα, παιδιά. Μεταξύ μας τώρα, νομίζω ότι η σεζόν περιλαμβάνει και το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, ένα δωμάτιο, βέβαια, που τον Αύγουστο θα ήταν 100 ευρώ, λέμε, δανείζομαι. Τώρα μπορεί να είναι και 80. Δεν είναι όπως θα είναι το Νοέμβρη, 50 και 30, αλλά τώρα θα είναι λίγο πιο χαμηλά. Θα βρίσκεις στην παραλία ξαπλώστρα, δεν είναι ανάγκη να τρέχεις, να κλείνεις εστιατόρια, μαγαζιά. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Για κάποια νησιά τα οποία έχουν τουρισμό και πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, μέχρι και τον Οκτώβρη, παιδιά, τα νησιά είναι full. Εγώ θυμάμαι και στη Σαντορίνη και στη Σκιάθο, που έτυχε και πήγα και φέτος, αλλά και άλλες χρονιές που πηγαίνω off-season, χαμός γίνεται καλέ. Έχει κόσμο, έχει κόσμο. Απλά θα δεις λιγότερους Έλληνες, περισσότερους ξένους. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι που να μας αρέσει, που να μας βολεύει, που να θέλουμε και μια ιδιωτικότητα. Τι ωραία που είναι να ακούμε μόνο ξένα τριγύρω. Η θάλασσα είναι ακόμη ζεστή, παιδιά, το Σεπτέμβρη. Δεν έχει το συναστισμό του Αυγούστου που πρέπει να προκλήσεις, να κάνεις, να κανονίσεις που να πάμε, δεν χωράμε. Τα μπαράκια πιο χαλαρά. Ρε, αυτή είναι η έξυπνη αυτή τη στιγμή και εμείς είμαστε οι λήθοι που καθόμαστε εδώ και φτιάχνουμε πρόγραμμα χειμώνα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω.

έχω πάθει τώρα τελευταία αυτό που χαζεύω στο σούπερ μάρκετ και λέω «Α, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, να το πάρω». Και στο Μασούτι έχουν εμφανιστεί κάτι καινούρια που μου έχουν κινήσει την περιέργεια. Mr. Grant και Special Selection. Νέες σειρές ιδιωτικής ετικέτας με προϊόντα από επιλεγμένες ποτεσίλες, φτιαγμένα με φροντίδα και έμφαση στην τοπική παραγωγή. Και για πόλα! Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίγκες high protein χωρίς ζάχαρη, ναι παρακαλώ, μέχρι και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και φυσικά με την υπογραφή Μασούτης. Και το καλύτερο, ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, δεν τα λες και λίγα. Οπότε, Mr. Grant και Special Selection. Εγώ πάντως, τις πουτίγκες θα τις δοκιμάσω. Η πολυκατοικία της

0: φάσεις, αλλά αυτό που λέω τα τελευταία 6 χρόνια είναι ότι Σεπτέμβρης πια έχει γίνει ο αγαπημένος μου μήνας διακοπών και θα το τηρήσω αυτή τη χρονιά. Πέρυσι το είπα, δεν το τήρησα. Προηγούμενες διακοπές που έχω κάνει Σεπτέμβρη πρέπει να ήταν 4 χρόνια πριν. Φέτος θα το τηρήσω, γιατί είμαι τέτοια. Κλασικά σκηνικά του Σεπτέμβρη έχετε εσείς να πείτε κλασικά. Τα κλασικά σκηνικά του Σεπτέμβρη είναι: θα πάω στο περίπτερο, στον περίπτερά μου που τον έχω από τότε που ήμουν εγώ μικρή, και θα με ρωτήσει, γυρισές, πού ήσουνα, πού πήγε. Εκεί κόσμο, ακριβά πολύ. Πω, ρε παιδί μου, εγώ να δεις πήγα. Και αρχίζουν τώρα οι συγκρίσεις, τιμές, φαγητά, ποιο νησί είναι καλύτερο από τ' άλλο. Και μετά αρχίζει, πού είσαι φέτος. Σε μένα αρχίζει και αυτό. Γιατί κάθε φέτος είναι και μια καινούργια αρχή. Όχι, παιδιά, μην ανησυχείτε για όλους εσάς που είμαι φέτος. Adam's Family θα είμαι και φέτος. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Περιμένετε. Όσοι δεν προλάβατε, όσοι ένικοι αυτής της πολυκατοικίας δεν ήρθατε να δείτε στο θέατρο Βέμπο την οικογένεια Adams, εντάξει, δεν ξέρετε τι έχετε χάσει. Αφήστε τα. Θα τα ξαναπούμε. Αλλά κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Αυτές, οι οποίες είναι πόπο κάθε χρόνο τα ίδια, πόπο κάθε χρόνο την ίδια βαρεμάρα τα λέμε εντωμεταξύ. Και δεν είναι ότι μας ρωτάνε οι άλλοι, θα ρωτήσουμε κι εμείς. Τι είναι αυτή η αμηχανία που μας πιάνει όταν βρισκόμαστε Σεπτέμβρη να πούμε όλες τις διακοπές μας σε 3 δευτερόλεπτα. Εντάξει, γυρίζουν και οι ένικοι στην πολυκατοικία. Γυρίζουν οι φίλοι, γυρίζουν οι γνωστοί, γυρίζουν οι άγνωστοι, γυρίζουν. Μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, βαλίτσες πανέρχονται κτλ. Και σε κοιτάνε με στα μάτια μες τόσο, σαν σε. Γυρίσατε, ναι. Και να μην μιλάς, θα μιλήσεις εκείνη την ώρα. Η ώρα που σταματάει όλο αυτό και φεύγεις από την πραγματικότητα της παραλίας. Α πούμε, ξέρεις, όταν είσαι στις διακοπές και ξυπνάς κάθε μέρα και αντί να πεις κάτσε να πιω ένα καφέ για να ετοιμαστώ, να ανοίξω το μάτι για να πάω να κάνω ένα ντουζ για να ξεκινήσω την περιοδία. Όταν αυτό σταματάει απότομα, ξαφνικά κοιτάς και λες τώρα τι είναι αυτό. Και λες, α, να δω λογαριασμούς. Ω Θεέ. Βαράνε κάτι τηλέφωνο. Ανοίγεις τα mail. Αλλάζει το μάτι. Λες, τι έγινε τώρα, ρε παιδάκι μου. Πώς προλαβαίνω να τα κάνω όλα αυτά μέχρι να ξεκινήσω ενεργά δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν δουλειές πέρα από τη δουλειά σου που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό είναι το τραγικό που τρέχεις για τσίτσιρι μίτσιρι. Το air condition, το θυμάστε εσείς, το air condition το βάζετε ακόμα, εγώ το βάζω. Τιμή σε νεκέν. Τιμή. Γιατί σιγά σιγά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει το βράδυ ή το πρωί, άμα ξυπνήσει πολύ νωρίς που εγώ δεν μου συμβαίνει συχνά. Ψηλό, έτσι τσιμπάει λίγο, Και το βράδυ πια δεν είναι αυτό που υδρώνω και γυρνάω σαν το σουβλάκι, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αντέχεις και χωρίς air condition, βάζεις ένα ανεμιστήριο οροφής, ξέρω εγώ κάτι, δαπέδου. Και λίγο τη βγάζεις το καλοκαιράκι τον Αύγουστο. Γινόταν αυτό, δεν γινόταν αυτό. Non-stop το air condition. Το κρατάω και σκριώνω, θα βάλω. Μακώ. Δεν μπορώ να ξεσυνηθίσω. Αρνητής, τα είπαμε αυτά. Είμαι αρνητής. Είμαι η Μαρία Σολομού επίσης και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
3: Αθηνά Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σας δαγκώσει.
2: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
3: Είναι ωραίο.
2: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν το βρείτε στην αγορά.
3: 80 ευρώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
4: Δεν είναι τόσο καλό όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά. Να το πούμε και αυτό.
2: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς ντενεκέδες και δεν έχω τι να τους κάνω, πουλάω ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή

0: βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Το έχεις, τι νομίζεις?
18: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
19: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
20: Money. Cash. Money. I need some cash.
21: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
18: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
19: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
21: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
18: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
19: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
21: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
18: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
0: Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
1: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Να είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην πάτε πουθενά, έχω μηνύματα. Έχω τα μηνυματάκια σας που έχουν αρχίσει σιγά σιγά, δειλά δειλά. Μ' ακούτε, συντονιστήκατε, μπράβο σας, Σάρα. Για μένα δεν υπάρχει χειρότερος μήνας από το Σεπτέμβρη, δεν μπορώ να προσαρμοστώ με τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και λίγα να σου πω και κάτι, αυτός ο καημένος μήνας είναι παρεξηγημένος. Γιατί υπάρχει μόνο για να προσαρμοστείς. Γιατί όλα τα άλλα δεν μπορείς να τα κάνεις. Δηλαδή τα κάνεις σε τυφλό σύστημα. Ό,τι θυμάσαι από πέρσι. Από πέρσι. Και τα λέμε πέρσι, εννοούμε τρεις μήνες πριν. Και δεν είναι ότι τρεις μήνες δεν δούλευες. Δούλευες και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο δούλευες. Εγώ θυμάμαι εδώ τα λέγαμε και έφτασε να τελειώσει ο Ιούλιος για να μπορέσω να φύγω, που είχα υπολογίσει ότι θα έφευγα μέσα Ιουλίου και ακυρώθηκαν όλα. Θέλω να πω ότι έχουμε και αναποδιές, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάμε τόσο εύκολα και τι ωραία και βολικά που είναι. Εγώ τον αγαπώ το Σεπτέμβρη. Τον αγαπώ για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι πάντα θα με δικαιώσει. Θα δούμε. Θάνος, το μισό μήνα τον χρειάζομαι για να βρω το από το mood των διακοπών. Ναι, βέβαια. Και τον άλλο μισό για να ξαναμπω στη ρουτίνα μου. Μα γι' αυτό υπάρχει ο Σεπτέμβρης. Ναταλία, κάθε Σεπτέμβρη υπάρχει μια λέξη που χτυπάει καμπανάκι μέσα στο μυαλό μου. Εξεταστική. Α, και εμένα χτύπησε φέτος αυτή η λέξη στο μυαλό μου. Το οποίο τίνω να το ξεχάσω και όποτε το θυμάμαι παίρνω τηλέφωνο. Επιθετικά διάβασα. Γιατί δεν διαβάζω. Υπάρχει αυτή η εξεταστική. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω να το νιώσω πάρα πολλά χρόνια. Γιατί και στα Αμερικάνικα Πανεπιστημία έχει εξεταστική του Σεπτέμβρη, μην νομίζετε, μόνο στα δικά μας. Δεν έχω μείνει ποτέ. Πολύ καλή μαθήτρια η κοπέλα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις μεγάλες αποφάσεις του Σεπτεμβρίου. Αυτές που παίρνουμε με απόλυτη σιγουριά κάθε χρόνο, την ίδια ακριβώς εποχή.

0: παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφέ, κανείς, κερνάω παιδιά, μη σας τα λέω και επιστρέφω σύντομα.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: di qualità.
8: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Να είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Το κατράκιο ετοιμάζεται. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Εσύ, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η μεγάλη συναυλία και ο δρόμος 89,8 σε θέλει εκεί. Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός SMS στο 54301, δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και Σαμπάνης. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Το μόνο που μένει είναι να κερδίσεις τη θέση σου. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

έρχεται αυτή τη στιγμή, παιδιά. Έρχονται οι μεγάλες αποφάσεις του Σεπτεμβρίου. Γιατί, αλήθεια, πραγματικά, ποιος δεν έχει πάρει κάποια απόφαση αυτές τις μέρες? Όχι, πραγματικά. Το από φέτος αυτό. Το από φέτος αυτό το ξέρω. Ξέρω ότι το κάνουμε συνήθως Ιανουάριο. Και του χρόνου θα γίνει. Δηλαδή, παίρνουμε κάτι αποφάσεις το Δεκέμβρη για Ιανουάριο. Που πραγματικά και ο Ιανουάριος, τι φταίει ο καημένος που είναι 8 μήνες μαζεμένοι σε έναν. Και ο Σεπτέμβρης είναι λίγο. Τραβάει βάρκα. Τραβάει βάρκα του Σεπτεμβρίου, παιδιά. Πραγματικά σας το λέω. Λέμε, παίρνουμε αποφάσεις και το Σεπτέμβριο. Γιατί λες αυτή τη χρονιά στη δουλειά ή τώρα θα γίνει αυτό. Παίρνουμε κάτι αποφάσεις. Έτσι, γιατί τη σεζόν πώς θα πάει, ας πούμε. Έχει, και τα λέμε με την ίδια πεποίθηση, ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω πώς τα έχετε καταφέρει. Σας το εύχομαι πραγματικά αυτό που λέτε και αυτό να συμβαίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει στην ουσία πραγματικός μήνας στην οποία παίρνουμε απόφαση ή πραγματική μέρα. Αυτό το από Δευτέρα, ας πούμε, από Σεπτέμβρη, ας πούμε, από του χρόνου, ας πούμε. Δεν το συμμερίζομαι, γιατί η ιστορία της ζωής μου έχει δείξει ότι ό,τι και αν έχω πει δεν έχει τηρηθεί. Θα μου πεις πρόβλημα έχεις εσύ, κοπέλα μου, και όχι μήνες. Σωστό, συμφωνώ, επαυξάνω. Αλλά νομίζω ότι η σωστή στιγμή του καθενός μπορεί να είναι τώρα, αύριο. Και δεν έχει σημασία να είναι Δευτέρα ή Σεπτέμβρης. Παρ' όλα αυτά, έχοντας πει έτσι αυτό το ωραίο, το ηθικό, τίνουμε να το κάνουμε αυτό. Έχει κάτι αυτός ο μήνας, ρε παιδιά, μια μαγική πνοή που μας κάνει να πιστεύουμε πως είμαστε καινούργοι, καινούργιοι άνθρωποι. Πιο οργανωμένοι, πιο συνεπείς, πιο αυτό, πιο μαυρισμένοι, πια έχουμε μια διάθεση από το καλοκαίρι, έτσι λίγο πιο up, γιατί το χειμώνα, ας πούμε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν δυσκολεύομαι να πάρω τα πόδια μου, το καλοκαίρι πετάει η ομάδα. Δεν ξέρω γιατί μου δίνει τέτοια ενέργεια, ας πούμε, το καλοκαίρι, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω και ο καθένας με την τρέλα του, ας πούμε, εγώ έχω τη δική μου. Όταν μπαίνεις μετά από ένα καλοκαίρι, μπαίνεις με λίγο μια φόρα και λες, α, όλα καινούρια. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα πώς αδυνάτησα. Κοίτα ή πώς πάχυνα. Όλα μπορείς να τα πεις, ας πούμε. Εμπειρίες, πράγματα. Μπορεί να έχεις κάνει και λίγο δουλίτσα με τον εαυτό σου περισσότερη. Δεν ξέρεις. Εγώ φέτος πήγα κάποιες διακοπές μόνη μου, θέλω να ξέρετε. Μόνη μου. Πήγα μόνη μου σε δύο μέρη. Είχα παρέα εκεί, βέβαια. Δηλαδή, όχι ταξίδεψα μόνη μου να βρω την παρέα μου. Ήξερα που θα πάω για να έχω παρέα αν τη χρειαστώ. Οπότε είχα πολύ καιρό έτσι λίγο να. Κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει εδώ αυτό το Σεπτέμβρη. Θα δείτε τώρα. Θα τα πούμε πιο μετά. Δεν τα λέω από πριν. Για στείλτε μηνύματα, παρακαλώ. Viber 6987-898-898. Facebook και Instagram. Δρόμος 898 FM.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

ξαναεπαναλάβω αυτή τη φάση. Ότι ναι, θεωρείται ο Σεπτέμβρης ένας μήνας αποφάσεων. Ξέρετε ίσως γιατί, μωρέ, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα. Γιατί και ο Ιανουάριος συναγωνίζεται αυτή τη βλακεία, ότι τώρα θα πάρω απόφαση. Ο Ιανουάριος τι συναγωνίζεται, λόγω Ιανουαρίου. Λόγω δηλαδή φύση θέση. Είναι ο πρώτος μήνας της χρονιάς. Θες να μπεις καινούριος. Δεν μου έχει τύχει καλός Ιανουάριος, παιδιά. Και αυτό που λένε, όπως μπαίνει ο Ιανουάριος, έτσι θα του πει όλη χρονιά, το φοβάμαι κιόλας. Είναι πεποίθηση η οποία την παλεύουμε κι αυτή. Δεν κάνουμε τα κλισέλου του κόσμου. Παρ' όλα αυτά. Δεν, ό,τι έχω πει δεν είναι, αφήστε το. Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης όμως έχει μια άλλη αυτή. Γιατί θα σας πω τι γίνεται. Το καλοκαίρι γίνονται αλλαγές. Όσο και αν κάνουμε τα μπάνια μας και καθόμαστε σε μια ξαπλώστρα. Απλώστρα πήγα να πω. Ωραία είμαι. Όσο και αν περνάμε ωραία, όσο και αν διασκεδάζουμε, όσο και αν ξεχνιόμαστε, όσο και αν γνωρίζουμε έναν έρωτα, φέρει πιν. Όσο αν αφήνουμε έναν έρωτα, όσο και αν χωρίζουμε, όσο και αν γινόμαστε μήλος στις διακοπές, γιατί και αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει ένα κομμάτι ερωτικό το οποίο έρχεται ο Σεπτέμβρης και λίγο. Λες και τώρα αυτό, τι ωραία που ήταν το καλοκαίρι, θα τελειώσει τώρα, το μυρλιάζουμε και όλα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό και νιώθουμε ότι αυτή η αρχή θα είναι καλύτερη αρχή. Γιατί μπορεί κάτι να ερωτευτήκαμε, ρε παιδιά, το καλοκαίρι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουμε μπερδευτεί και έχουμε ερωτευτεί το καλοκαίρι. Δεν το λέω πολύ αρνητικά έτσι όπως ακούστηκε, αλλά ναι, κάποιες στιγμές μπερδεύεσαι και ερωτεύεσαι. Όχι, μπερδεύεσαι και το Σεπτέμβριο, παιδιά, και ερωτεύεσαι. Σας το λέω και αυτό εκ πείρας, αλλά γενικότερα μπερδεύεσαι όποιο μήνα. Αλλά συνήθως το καλοκαίρι, επειδή είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και λίγο πιο χαρούμενοι, ή που έχουμε τσακωθεί και έχουμε γίνει, ή που έχουμε ερωτευτεί από την αρχή κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι μας δίνει αυτή και λες τώρα αυτή τη φορά και αυτή η σχέση και τώρα στη δουλειά μου και θα μου δώσει και μία. Γιατί σου δίνει ο έρωτας, ρε παιδιά. Σου δίνει μία αναπνοή, δεν σου δίνει. Εγώ πάντα πίστευα ότι ο έρωτας μπορεί να σε πάει μπροστά και μπροστά. Αλλά πραγματικά το σωστό φλερτ μπορεί να μην σε πάει και πουθενά, να περάσει απλά ωραία λίγο και μετά να συνεχίσει τη διαδρομή σου. Όλα γίνονται. Αλλά νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης είναι μήνας απολογισμού ερωτικός.

0: η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Είστε εδώ!

Πω, αυτή η επιστροφή από διακοπές είναι πάντα λίγο βίαιη, ε. Και μετά σκέφτομαι τους φοιτητές που γυρνάνε και τους περιμένει εξεταστική. Και λέω, καλά, εντάξει, μια χαρά, λίγο βίαιη, ε. Και μετά σκέφτομαι τους φοιτητές που γυρνάνε και τους περιμένει

0: Κατοικία της Μαρίας.
1: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και αυτή, παιδιά, είναι η δική μου πολυκατοικία. Πώς να το κάνουμε? Τι να πούμε τώρα για αυτό το Σεπτέμβρη? Resolutions, αποφάσεις, νέα δουλειά. Όχι. Θα αλλάξω τη δουλειά μου φέτος. Δεν θα δουλέψω θέατρο. Θα γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ. Θα γίνω σκηνοθέτης. Λέω εγώ τώρα τρέλες. Ναι, είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε. Κλασικό, θα αλλάξω δουλειά. Είναι μια μεγάλη, παιδιά, απόφαση. Μπορεί να το πεις κάθε χρόνο. Εμείς μπορούμε κιόλας. Εμείς που έχουμε και τέτοια δουλειά, πεις να. Τώρα τηλεόραση, μετά λίγο θέατρο, μετά λίγο podcast, μετά να το ραδιόφωνο, έχω και τη σχολή, έχω πράγματα, ένα YouTube. Υπάρχουν ιστορίες που μπορείς να ασχοληθείς λίγο για να νιώθεις ότι δεν κάνεις μόνο ένα πράγμα, εγώ τουλάχιστον. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε μια δουλειά και έχει το σταθερό το μισθό και ξέρει τι έχει να περιμένει, το να αλλάξω δουλειά και να το αποφασίσω Σεπτέμβρη, γεια σας, με το που γύρισα από τις διακοπές, αντίο, πάω να ανοίξω μια καφετέρια. Δηλαδή, το λες, το συζητάς με τον εαυτό σου, Σεπτέμβρη είναι, μπορείς, έχεις αυτό το δικαίωμα. Ο μήνας δικαίωμα που λέμε. Δικαίωμα, παίρνω το χρόνο μου. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά γερνάνε μέσα σε ένα γραφείο, καλό είναι να το πάρουν, και ας είναι και Σεπτέμβρης, απόφαση και να το κάνουν. Μην το λέμε κάθε χρόνο για να το πούμε κάθε χρόνο. Τι ωραία να πηγαίνει μπροστά η ζωή από το να κρατιόμαστε έτσι από φόβο και ανασφάλεια στο ίδιο μέρος. Δεν είναι εύκολο. Σιγά μην είναι εύκολο. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο, παιδιά? Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά, okay, το ακούω κιόλας. Τέλειο είναι αυτό. Νέο πρόγραμμα. Δεν λέμε τώρα θα αλλάξω το πρόγραμμά μου. Πρόπερσι το είπα αυτό. Και από εδώ και πέρα, 2 δουλειές την ημέρα. Όχι, πάνω από 2. Και όταν λέω 2 δουλειές, δεν εννοώ το θέατρο ή το γύρισμα ή τη σχολή. Έτσι. Αυτό είναι το κανονικό. Ή το γυμναστήριο. Ενώ όλα τα άλλα που μαζεύονται ξαφνικά και δεν ξέρεις να τα κάνεις. Πρέπει να πάω λίγο από την τράπεζα. Έχω και ένα κομμωτήριο. Και αυτό δουλειά είναι. Συγγνώμη, δουλειά είναι. Πρέπει να πάω με το γιο μου να κάνω αυτό με το παιδί μου. Έχω ανακαίνιση στο σπίτι. Έχω ραντεβού με τις φίλες brunch. Έχω αυτό το ραντεβού το επαγγελματικό. Έχω εκεί. Δεν μπορώ να τα κάνεις όλα την ίδια μέρα. Γιατί όλα αυτά σου τρώνε χρόνο. Οτιδήποτε σου τρώει χρόνο είναι δουλειά. Δεν λέω ότι είναι δουλειά να πάω στο μπαράκι το βράδυ. Αυτό είναι εκτός προγράμματος. Γι' αυτό έχω μαράσει να ζω το βράδυ. Γιατί είναι εκτός προγράμματος. Δεν μετράει. Δεν μπορείς να μιλήσεις σε δημόσια υπηρεσία η ώρα 10 το βράδυ. Δεν μπορείς να ανταλλάξεις mail τώρα επαγγελματικά κτλ. 10 το βράδυ. Δεν μπορείς να υπογράψεις συμβόλαια 10 το βράδυ. Θέλω να πω ότι είναι εκτός προγράμματος αυτά. Τα εντός προγράμματος σε ώρες που μπορούν να λειτουργήσουν όλοι οι άνθρωποι, καλό είναι να μην έχουμε πάνω από 2 δουλειές. Θα γίνουμε και 100 κομμάτια, λέω εγώ. Το είχα πάρει αυτό απόφαση, δεν τα κατάφερα. Κάποιες μέρες ναι, και ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Τα μοίραζα, ωραία. Όταν μαζεύονται πολύ, ξέρεις τώρα. Η κοινωνικότητα που θέλουμε οι άνθρωποι, ο κοινωνικός, ο καλλιθετικός άνθρωπος που λέει, θέλω να δω τους φίλους μου περισσότερο. Δεν μπορώ μόνο να δουλεύω, ρε παιδάκι μου, και να πηγαίνω σπίτι 10 ώρα για να κοιμηθώ, γιατί μετά δεν θα αυτό και τέτοιο. Θα βλέπω τους φίλους μου. Θα βάλω πρόγραμμα, λοιπόν. Girls night, boys night out, whatever. Με αυτή την παρέα. Το θέμα είναι να έχεις πολλές παρέες. Αν έχεις πολλές παρέες, πρέπει να είσαι μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον έξω. Οπωσδήποτε. Καλά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι μία φορά την εβδομάδα έξω, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι, να μείνουμε μέσα. Θα σας πω εγώ τώρα τα καινούργια. Το καινούργιο, το ωραίο είναι. Το κατευθείαν μετά το γραφείο. Μετά τη δουλειά, μετά το θέατρο. Να μην το μετά το θέατρο, είναι ξενύχτη σοβαρό βέβαια. Αλλά θέλω να πω αυτό που πας από τη μία δουλειά στην άλλη και καταλήγεις γύρω στις 7 η ώρα και λες δεν πίνουμε και ένα κρασάκι μόνο να τσιμπήσουμε κάτι. Να τα πούμε. Ωραίο βγάλσιμο είναι το να γυρίσω 7 η ώρα πίσω, πτώμα, να κάνω μπάνιο, να βαφτώ που δεν θέλω καθόλου, να ντυθώ για να πάω να καμωθώ την. Έχω και αυτά τα προβλήματα εγώ. Τι να πω, ρε παιδιά. Να σταματήσουμε να προγραμματίζουμε, θα τα πούμε και να φτάνουν Χριστούγεννα για να τα πούμε. Αυτό θα ήθελα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, παιδιά.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο

0: Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόι μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Να είμαστε εδώ, είμαστε με τα μηνυματάκια σας. Μαζεύεστε. Γιάννη, στο λάθος μας είναι ότι βάζουμε 10 διαφορετικούς στόχους μαζί και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να πνιγόμαστε. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη, σε φίλος. Μαρίνα, και εγώ μπήκα στο κλίμα του Σεπτέμβρη. Σκέφτομαι να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα. Απλά δεν έχω αποφασίσει πια. Α, πολύ θες. Το ίδιο μου είπε ένας φίλος μου. Κάμπρε, ένα φίλο μου είχαμε βγει. Να, βγήκαμε και για ένα ποτό με ανθρώπους που δεν είδαμε το καλοκαίρι. Και μου είπε ότι ξέφτεται να ξεκινήσει την τάδε γλώσσα. Τι ωραίο. Μια φίλη μου ξεκινάει πιάνο. Τι ωραίο. Γιατί έτσι. Είναι ωραίο. Αν έχει κενό τέτοιο και μπορεί να το βάλει έτσι. Ένα χόμπι, ρε παιδάκι μου, το οτιδήποτε. Όχι συμπιεσμένο. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα συμπιεσμένο. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να υπάρχει χώρος για να μπορείς να τα βάλεις, γιατί μετά γίνεται βραχνάς. Και το χόμπι γίνεται βραχνάς. Δεν πρέπει. Τέριος. Φέτος το πήρα σοβαρά, γράφτηκα γυμναστήριο και έκλεισα ραντεβού για διατροφολόγο. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα είμαι έτοιμος. Καλά, Στεριό. Ηρέμησε λίγο και σε αγόρι μου, σε παρακαλώ. Αν έχεις, δεν ξέρω πόσα περισσεύουμενα κιλά θα ήθελες να χάσεις, ή αν δεν θα ήθελες να χάσεις κιλά, να τρέφεσαι πιο σωστά, ή να φτιάξεις λίγο το μυϊκό σου ή οτιδήποτε. Πίστεψε με, έχω πει ότι μέχρι τότε εγώ θα έχω γίνει ντούκι. Πάω γυμναστήριο. Μου πεις, εγώ τώρα είμαι και ιδιαίτερη περίπτωση. Ξεκίνησα πάρα πολύ σιγά-σιγά, γιατί είχε κάτι με σκελετικά μου προβλήματα, τα οποία είναι άπειρα. Οπότε είμαι πάρα πολύ συντηρητική. Παρόλο που κάνω συνέχεια, είμαι συντηρητική, οπότε δεν μπορώ να γίνω όπως θέλω. Να διατηρηθούμε, θέλουμε σε ένα ωραίο επίπεδο και να μην αρχίσουν να κρέμονται όλα τα κρέατα που θα κρεμάσουν λόγω ηλικίας τα κρέατα. Εμείς να μην κρεμάσουν, τουλάχιστον να έχουμε εμείς, και να μην πάθουμε οστεοπαινία, οστεοπόρωση. Και επίσης το να. Τι ωραία που τα λένε όλοι οι influencers και δείχνουν τις ασκήσεις που είναι όλοι ντούκι και τόσο εύκολες. Πιστέψτε με, τις έχω κάνει όλες. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να είναι στόχο ζωής. Για να καταφέρεις να αλλάξεις ένα σώμα, δηλαδή βλέπω τους ανθρώπους με τα 300 κιλά που πάνε στα 100 και γυμνάζονται και κάνουν και ράνουν, είναι στόχο ζωής, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Δουλεύεις και περιμένεις την ώρα που θα κάνεις τη γυμναστική σου 100% focus. Αν θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου σε οποιοδήποτε ηλικία, μην βάλεις του χρόνου θα είμαι. Τι του χρόνου θα είμαι? Έχω πει 100 φορές του χρόνου θα είμαι και δεν είμαι εκεί που θέλω κάθε χρόνο. Θα μου πεις, τι θες, κυρία μου, ξέρει ο καθένας τα προβλήματά του. Ξέρουμε τώρα τι λέμε. Ξεκίνα εσύ, κάντα αυτά και θα δεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα παράδοξα του Σεπτεμβρίου. Ένα μήνα που δεν αποφασίζει ποτέ τι θέλει να είναι. Και μας παρασύρει και εμάς μαζί του. Έτσι είναι ο Σεπτέμβρης. Διπολικός, μείνετε μαζί μας.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, τι υπέροχος μήνας. Τα κεφαλιά μέσα, σχολεία, ξυπνητήρια, τάπερ. Πού είναι η κασετίνα μου? Δεν βρίσκω το τετράδιο. Τέλεια. Μου είχε λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον στο Μασούτι βρίσκουμε μαζεμένα όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαθόρους, κασετίνες και πολλά ακόμη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και προσφορές. Και επειδή back to school σημαίνει και back to home, βρίσκουμε και όλα τα απαραίτητα για πρωινό, κολατσό, σνακ και καθημερινό τραπέζι. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία, περισσότερος Μασούτης. Μπείτε στο masoutis.gr ή κατεβάστε το Μασούτις app.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες. Μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
2: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός και ετοιμάσου, γιατί σήμερα ο δρόμος 89,8 μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΟΑΚΑ. Στείλε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Άννας Βύση. Μην το αφήσεις για μετά. Στείλε τώρα δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Εδώ είμαστε, παιδιά, τα παράδοξα του Σεπτέμβρη. Εντάξει, πόσα να πω για αυτό το μήνα. Αυτός ο μήνας δεν είναι ένα πράγμα, είναι χίλια. Είναι ταυτόχρονα πολλά και αντίθετα πράγματα. Και γινόμαστε και λίγο σχιζοφρενείς, χωρίς να το καταλάβουμε. Άλλοτε λέμε καλέ καλοκαίρι είναι ακόμα, άλλοτε σαν χειμώνας, άλλοτε δεν ξέρεις τι να βάλεις. Είναι ο μήνας που αρχίζεις να μην ξέρεις τι να βάλεις. Και άλλοτε μας γεμίζει έτσι μια όρεξη για νέα ξεκινήματα, νοσταλγία για αυτό που έφυγε, χαρά, ανυπομονησία που έρχεται. Όχι μόνο σιγά σιγά, δεν ξέρω και ο καθένας τι project έχει στο κεφάλι του. Άλλοι χαίρονται τόσο πολύ που πέφτει αυτή η ζέστη και θέλουν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να πανηγυρίσουν τον ψόφο. Ξέρετε τώρα, αυτός ο μήνας είναι μήνας χαμαλέων, για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Μηνύματα παρακαλώ, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: υπεραναλύσω. Τι να κάνω τώρα, θα υπεραναλύσω.
1: Κοιτάξτε, αυτό το ξεχωριστό του Σεπτεμβρίου, που είναι ταυτόχρονα αρχή και τέλος, πώς είναι και ο Δεκέμβρης. Δεν του συγκρίνω. Τον Δεκέμβρη τον αγαπώ, παιδιά. Είναι πιο πάνω σε μένα. Αλλά το Σεπτέμβρη τον συμπαθώ. Ξέρεις, είναι ένας μήνας που λίγο και τον βρίζουν και ταυτώνουν. Είναι λίγο παρεξηγημένος. Είναι και λίγο ο μήνος των Παρθένων. Έχω μια συμπάθεια στους Παρθένους και αγάπη, μπορώ να πω. Δεν είναι ακριβώς όπως ο Δεκέμβρης, αλλά έχει ένα κοινό. Είναι τέλος και αρχή. Γιατί ο Σεπτέμβρης κάνει και για τέλος καλοκαιριού, καλοκαίρι που κλείνει, και αρχή σεζόν που ξεκινάει. Οκτώβρης κτλ. Το πιάσετε τώρα αυτό? Ωραία το είπα. Όχι, μ' αρέσει, γιατί και ο Δεκέμβρης τέλος και αρχή είναι. Αλλά ο Δεκέμβρης, εντάξει, τώρα αφήστε. Εκεί πέρα υπάρχει έρωτας. Αφήστε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αρχή να πούμε στους φοιτητές μας. Στους παλιούς που ξεκινάνε νέο εξάμηνο και στα πρωτάκια που τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σήμερα σας έχω σκονάκι. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα νόμιμο. Λέγεται The My Home for Students και είναι αποκλειστικά για φοιτητές. Έχει ρεύμα με φοιτητική χρέωση. Το ακόμα πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα, δώρο από το Coffee Island. Πολύ βασικό αυτό. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood. Επίσης βασικό. Και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα. Μια φορά σου δίνουμε σκονάκι. Εκμεταλλεύσου το.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Δρόμος 89,8. Εδώ υπεραναλύουμε Σεπτέμβρη και τι άλλο μου μείνει να πω. Να κάτι πολύ ωραίο. Δεν έχεις λεφτά και έχεις υποχρεώσεις. Φοβερό. Είναι ο μήνας της φτώχειας. Ο Σεπτέμβρης, αν έχεις πάει τις διακοπές σου πριν. Αρχίζεις, κοιτάς και λες τώρα τι θα γίνει. Είχα πάρει και την άδεια, τώρα πότε πληρώνουμε, τι πώς θα πληρώνουμε. Δεν γίνεται. Έχεις σχολικά, καλά. Δεν μιλάω για τους γονείς. Παιδιά, έχω ξεχάσει μάλλον, έχω ξεχάσει σίγουρα. Αλλά έχουμε κάτι αμυδρές αναμνήσεις από την εποχή που πηγαίναμε και πληρώναμε. Μην πω πόσα στα γνωστά βιβλιοπωλεία. Μην πω! Τετραδία και αγωμίτσες, θέλει και τα αυτά να πάρεις και ντοσιά και έτσι και καινούρια τσάντα και το αυτό. Πραγματικά, παιδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με business που έχουν να κάνουν με παιδιά, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γιατί εγώ, γιατί δεν έχω επιχειρηματικό μυαλό, μου πει κάποιος. Πραγματικά, δεν είναι δύσκολο, παιδιά, το Σεπτέμβριο, γιατί έχεις να πληρώσεις πάρα πολλούς λογαριασμούς που δεν τους έχεις υπολογίσει τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έχεις να λαμβάνεις ακριβώς μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Και έχεις και ένα παιδάκι που θέλει τα πάντα καινούρια. Και θα του τα πάρεις, εννοείται. Το παράδοξο με τους 35 βαθμούς που δεν είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, δεν μπορώ να βάλω τώρα το μαγιό και το παρεό για να πάω στην παραλία Φερρυπίν. Μπορώ, αλλά δεν θα οδηγήσω τώρα, παιδιά, έτσι με στη μέση. Ενώ το καλοκαίρι όλο, ναι. Τώρα ξαφνικά λες, κάτσε να ρίξω κάτι πάνω μου. Θα ντυθώ λίγο και θα πάω να ντυθώ στην παραλία. Δεν μπορώ να βγω με το καφτάνι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το κάνω. Και το κάνω και το χειμώνα. Οπότε λέω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους, οι οποίοι ντύνονται, ας πούμε, στην πόλη. Δεν είναι το ίδιο άνετο, το ενδυματολογικό. Θα βγεις το βράδυ, τώρα δεν ξέρω αν θα βάλω σοτσάκι και σαγιονάρα, ας πούμε, για να πάω σινεμά. Φοβάμαι. Θα πάρω και ένα παρεό να ρίξω από πάνω μου σαν κουβέρτα, η γιαγιά. Είναι η εποχή που αρχίζεις να βάζεις αθλητικά γιατί δεν ξέρεις τι να βάλεις. Κατάλαβατε, είναι λίγο έτσι. Επίσης είναι ο μήνας της αρχής, τέλους αρχής, όπως είπαμε και πριν, που ξεκινάς καινούργια πράγματα, γιατί μπορεί να έχεις οργανωμένα καινούργια πράγματα. Εμάς δηλαδή είναι πάρα πολύ σύνηθες κάθε Σεπτέμβρη να αρχίζουμε κάτι καινούριο. Και κάνεις πρόβες για καινούριο έργο. Υπάρχει μια καινούργια στο Σεπτέμβρη πάντα. Το μυαλό είναι αλλού. Δηλαδή αυτό. Το κόνσεπτ, κάνω πρόβα, που θα το ζήσω εγώ που να είναι, κάνω πρόβα και σκέφτομαι ακόμα το μαγιό, είναι φοβερό. Μας είναι και ντεζαβού, γιατί θα ξανακάνουμε πρόβα το ίδιο έργο, να το θυμηθούμε και αυτό και θα λέμε τα νέα μας για τις διακοπές και θα το κάνουμε αυτό τέλος Σεπτέμβρη. Οπότε είναι ήδη, δηλαδή, ας πούμε, στο τέλος Σεπτέμβρη να μιλάς για διακοπές και αυτό κουλό. Δεν μπορώ, παιδιά, πραγματικά. Είναι αυτό που είσαι σοβαρός απ' έξω, κάνεις τη δουλειά σου και από μέσα, λέει τα λαλαλαλαλα, που είναι το μπιτσόμπαρο και που είναι το πάρτι. Αυτό που είναι όλη μου ζωή, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάω να χλαπακιάσω κάτι, με πιάσε μια πείνα. Θα φτιάξω κι άλλο καφέ γιατί είμαι τέτοια. Και επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
3: Αθηνά, Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σας δαγκώσει.
2: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
3: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Κορονέικο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
3: 80 ευρώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια, δε. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
4: Πάρτε, πάρτε. Για σταρά. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
2: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω τι να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία και
1: κοινωνίας. Δρόμος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση.

0: asset.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: di qualità.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Το έχεις, τι νομίζεις?
16: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
17: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
18: Money. Cash. Money. I need some cash.
19: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
16: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
17: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
19: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
16: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
17: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
19: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
16: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
20: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Οκ!
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Εδώ είμαστε, παιδιά, στο δρόμο 89,8. Μηνύματα ήρθαν. Η Εμιλία. Με τον άντρα μου κάναμε ολόκληρη συζήτηση για σχολεία και φροντιστήρια των παιδιών. Η κουβέντα κάπως κατέληξε στο αν προλαβαίνουμε ένα διήμερο στο κανένα νησί. Εννοείται. Σταθεί στη δουλειά, άμεσα σε σοβαρή συνάντηση με το αφεντικό. Το μυαλό μου πήγε.

ξαφνικά σε μια παραλία με τουρκουάζ νερά, δεν άκουσα λέξη. Ε, βέβαια. Τι να ακούσει. Εδώ εγώ θα τα σκέφτομαι στο τέλος του Σεπτέμβρη, τώρα που είμαστε στη μέση. Αχ, Παναγία μου, Γιώργος, εγώ τα καρεκλάκια της παραλίας και την ομπρελά τα αφήνω μέσα στο αυτοκίνητο. Α, είσαι φασαίος. Ωραία, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει ο Οκτώβρης. Ποιος ξέρει, μπορεί να χρειαστούν. Ναι. Εγώ ξέρω τι άλλο αφήνω μέσα στο αυτοκίνητο. Όλη τη χρονιά. Κάτι μαξιλάρια που έχω κλέψει από μια φίλη μου. Αυτά τα μαξιλάρια που είναι διπλά, που ενώνονται γιατί έχει και πλάτη και από κάτω, γιατί, για κάτι πολυθρόνες, ας πούμε, που τις έχουμε στο μπαλκόνι. Το έχω κλέψει από μια φίλη μου, γιατί όταν με πιάνει η φασαιότητά μου και πηγαίνω κι εγώ σε κάτι βραχάκια. Κάτω από την πετσέτα θέλω να βάζω το μαξιλάρι για να μην πιάνει το ποπό μου. Αυτό είναι στο αυτοκίνητο. Εντάξει. Το είπα κι εγώ και μου φύγε.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Έλα ρε παιδιά, και τώρα είναι η σειρά σας. Μόνο εγώ θα μιλάω. Στείλτε μήνυμα. Ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε. Έχει ξεκινήσει κάτι που είπες από Σεπτέμβρη. Όλοι ξεκινάμε κάτι από Σεπτέμβρη, παιδιά. Πραγματικά. Και ας είναι και μικρό, ας είναι το τόσο, το τσίκιτι, ας είναι και λίγο μεγαλύτερο. Εκεί σταματάνε κάποια, ξεκινάνε κάποια άλλα. Τώρα, ποια ημερομηνία θα είναι αυτή, θα τη δούμε για τον καθένα ποικίλει. Τι να πω τώρα. Υπάρχουν λογή και λογία. Δεν μπορώ. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να μάθω ξανά να μιλάω. Αυτή τη ροή λόγου, αυτή την πολυλογία που ώρες με πιάνει, να συνοψίσετε η σκέψη μου κάπως, να οργανωθεί και να υπάρχει μια ροή. Γιατί έχω να το κάνω καιρό. Έχουμε να το κάνουμε καιρό, έχουμε να βρεθούμε από τον Ιούλιο. Πότε τελειώσαμε, δεν θυμάμαι. Προς το παρόν, μια Τρίτη ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Σας φιλώ, είναι ωραία η Τριτούλα, ε. Σας χαιρετώ. Αύριο, Τεταρτούλα, αγαπημένη παιδιά, αύριο, ωραία μέρα. 4 η ώρα, 4 με 7, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μην λείψει κανένας και θέλουμε κι άλλους. Σας περιμένουμε, παιδιά, στο δρόμο. 89,8 προς το παρόν. Τα φίλια μου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα See student exclusive offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περίπου όριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
15: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω. Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 15, έχω το σκονάκι μου εδώ απέναντι. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχετε όλα τα καλά του κόσμου και του Θεού. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρους και Παρασκευή και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: περασμένα.
1: Ξέρετε, μερικές φορές υπάρχουν οι ανατροπές στη ζωή μας που εμείς νομίζουμε ότι ξαφνικά χάνουμε τον κόσμο ή τέλος πάντων βγαίνουμε από τη ρουτίνα μας και από τη συνήθειά μας. Αλλά σε βάθος χρόνου αυτό που συμβαίνει είναι ίσως και ότι καλύτερο θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια, σε άλλους δρόμους και με άλλους ανθρώπους και αυτό είναι ωραίο. Οι αλλαγές δεν είναι πάντα για κακό, τις περισσότερες φορές είναι για καλό αν το σκεφτείτε. Αναρωτηθείτε ή γυρίστε πίσω στο χρόνο πόσες φορές στις αλλαγές της ζωής σας που δεν τις περιμένατε ή τέλος πάντων δεν ήσασταν και στο 100% βέβαιοι, ήρθαν αυτές οι αλλαγές στη διάρκεια, μάλλον στην αρχή τους, εσείς ήσασταν από επιφυλακτική μέχρι αρνητική, αλλά στην πορεία και στο αποτέλεσμα και στη συνέχεια τους είδατε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος τον οποίο δεν τον είχα σκεφτεί και μου κάνει καλό και είναι καλύτερα για μένα και στο μυαλό και στο πνεύμα και στην καρδιά και παντού. Οπότε λέω να μην φοβόμαστε τις αλλαγές.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να σας πω τι γίνεται και τι παίζει στην αυλή, γιατί έχουμε πολλά εδώ μαζί να πούμε και να ακούσουμε. Όμως, 19 και 20 Σεπτέμβρη, Σάββατο και Κυριακή, ο δρόμος 89,8 αφιερώνει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο στην Άννα Βύση. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, τις μεγάλες επιτυχίες, τις στιγμές που έγιναν ιστορία, την ενέργεια της Άννας που μας ξεσήκωσε. Οπότε Special Artist Weekend είναι η Άννα Βύση, αποκλειστικά στο δρόμο 89,8, δύο ημέρες, μία μοναδική Άννα Βύση. Και όλα αυτά λίγο πριν από το ΆΚΑ, να ξαναζήσουμε την Άννα Βύση όπως τη λατρέψαμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ.
7: Φαρμακοποιό σας.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το

0: Τρίλος που άλλαξε τον κόσμο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου. Οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το έχεις, τι νομίζεις?
10: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
11: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
12: Money. Cash. Money. I need some cash.
9: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
10: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
11: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
9: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
10: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
11: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
9: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
10: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
13: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8, πείτε μου ότι ταλαιπωρήσετε κι εσείς από μικρό... όχι όσεις, λίγο λαιμός, λίγο τα μπουκώματα, λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο που δεν περνάει. Αυτό που είχαμε πάθει, ας πούμε, που μας είχε κλείσει ο λαιμός, παίρναμε τις αντιβιώσεις μας στο τέλος του καλοκαιριού, λες και μας το είχαν τάξει, και ότι ακόμα δεν ερχόμαστε στα καλά μας. Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ να μην αισθάνομαι μόνη μου. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο και αυτό το απόγευμα το βραδάκι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: να σας πω το μυστικό, το ωραίο. Μυστικό δεν είναι, γιατί το έχουμε δει όλοι. Γιατί στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά σου. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV, στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα. Όπου και αν βρεθείς, με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
12: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Και επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8, πάντα στο δρόμο 89,8. Εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα, να λέμε ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ό,τι μας απασχολεί, να αναφερόμαστε στις πολιτικές ειδήσεις που έρχονται σε καθημερινή βάση, σε ό,τι γίνεται στον τόπο μας ή στον κόσμο μας. Οπότε, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας ανοιχτά. Δεν θέλω, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι θέλω να είστε ενημερωμένοι. Θέλω να διαβάζετε και δεν το περιορίζω μόνο στο διαβάζω ένα βιβλίο ή διαβάζω κάτι τέλος πάντων για να πάρω πληροφορίες και σας έχω πει ότι από διαφορετικές πηγές παίρνουμε πληροφορίες πάντα. Να τσεκάρετε και αυτά που σας λένε οι φίλοι γνωστοί στο κομμωτήριο, κορίτσια που μπορείτε να πάτε να κάνετε το μαλλί και κάτι θα ακούσετε, στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, όπου. Αυτά το έχω εγώ να σου προτείνω, ειδικά σε ό,τι αφορά ιατρικά θέματα, ένα γιατρό ή το οτιδήποτε, ποτέ μα ποτέ δεν πάμε στα τυφλά. Είναι πάρα πολύ απλό να τσεκάρουμε τα βιογραφικά των γιατρών. Υπάρχει σελίδα αντίστοιχη που μπορείς να μπεις και να δεις τι είναι αυτός ο γιατρός, τι έχει κάνει, να δεις και δουλειά του και φυσικά να σας πω ότι άκουγα και την κυρία Μπέτση κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή της που έλεγε ότι πρέπει όταν πηγαίνεις στο γιατρό, ειδικά για τέτοιες θεραπείες που είχαν αυτή την κατάληξη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να ρωτάς τι μηχάνημα έχεις, μπορείς να φωτογραφίζεις το μηχάνημα, έχεις κάθε δικαίωμα, τι ακριβώς κάνει, τι επιπτώσεις θα έχω, τι το ένα, τι το άλλο. Δεν είσαι εκεί απλώς για να σου πει οποιοδήποτε του θα κάνεις αυτό και γεια σας. Είσαι εκεί για να μάθεις, να τσεκάρεις, να ρωτήσεις, να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται. Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία αφορούν στην υγεία μας, στο σώμα μας. Δεν είναι ό,τι να είναι. Και επειδή τώρα τελευταία είναι και λίγο στη μόδα, τα βλέπω στο διαδίκτυο, στα social, κάτι ωρί, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς που πετάει κάτι διαφημισούλες. Μην τρελαινόμαστε, αγάλι αγάλι, τσεκάρουμε, ρωτάμε, μαθαίνουμε, όχι, όταν λέω μαθαίνουμε δεν εννοώ από τη φίλη μας και από το φίλο μας, από επίσημα χείλη, που τα επίσημα χείλη είναι τα βιογραφικά των γιατρών που είναι ανιρτημένα. Και μετά, αφού έχουμε ρωτήσει, προχωράμε, έστω και αν αυτό είναι κάτι απλό. Δεν λέω να πάμε στο άλλο άκρο, αλλά λέω τα αυτάκια μας και τα ματάκια μας ανοιχτά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμο 89,8 για να μπορούμε να είμαστε καλά. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει πρέπει να το πω τώρα.
3: Αθηνά Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σας δαγκώσει.
2: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
3: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
3: 80 ευρώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
4: Πάρτε, πάρτε. Για σταρά. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
2: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ σε μένα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό.

0: Ιατρικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Εγώ το καλό θέλω να βλέπετε παντού. Θα μου πεις, ρε Σιράνια, πώς είναι δυνατόν να βλέπω το καλό παντού όταν έρχονται και με πιέζουν, όταν βλέπω συμπεριφορές οι οποίες δεν μου αρέσουν, να το πω κομψά, ή τέλος πάντων με έναν τρόπο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φύλα προσκύμενοι, να το πω έτσι πάλι κομψά. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αλίμονο εάν εμείς προσδιοριζόμαστε με το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι ή το τι θέλουν οι άλλοι άνθρωποι από εμάς ή τι δεν θέλουν οι άλλοι άνθρωποι από εμάς. Το ζήτημα είναι εμείς τη δουλειά κάνουμε με τον εαυτό μας. Όσο πιο καλές σκέψεις κάνουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό, τόσο καλύτερα θα είναι και τα πράγματα και στη ρουτίνα μας και στην καθημερινότητά μας. Παιδιά, να μιλάμε στους εαυτούς μας όπως μιλάμε στον καλύτερό μας φίλο. Στον άνθρωπο που αγαπάμε και θέλουμε το καλό μας. Έτσι να μιλάτε στον εαυτό σας και να μην αφήνετε ποτέ κανέναν να σας δημιουργήσει αμφιβολίες. Ειδικά όταν έχετε δουλέψει, σε όλα τα επίπεδα μιλάω έτσι, όταν έχετε δώσει πόνο, όταν έχετε κοπιάσει, να αλλάξετε, να προοδεύσετε, να συνεχίσετε, να μπείτε σε μια διαδικασία τέλος πάντων που θα πλησιάσετε τον εκάστοτε στόχο ή σχέδιο, δεν θα αφήνετε ποτέ κανένα να σας αμφισβητεί. Και όσο πιο σίγουροι νιώθετε, τόσο πιο γκέλ θα κάνουν αυτά που λένε οι άλλοι άνθρωποι για εσάς, ειδικά αν εσείς νιώθετε ότι δεν τα λένε από αγάπη.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και ωραία και καλά τα λέτε, ωραία και καλά θα τα πούμε και τώρα, γιατί η Telekom είναι μαζί μας και στην καθημερινότητά μας, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε πολύ ματζέντα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη με προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες λοιπόν στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USE μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
13: Φύγε.
14: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
13: Κλωμώ το κόμμα.
15: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
16: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το έχεις, τι νομίζεις?
18: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
19: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
20: Money. Cash. Money. I need some cash.
17: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
18: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
19: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
17: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
18: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
19: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
17: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
18: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
21: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
13: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
14: Μην το χάσεις.
13: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Επιστροφή, τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9, στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Είναι βρε παιδί μου και κάποιοι περίοδοι που λες και δεν ακούς κάτι καλό. Είναι το ένα μετά το άλλο. Βομβαρδίζεσαι με πράγματα που δεν θες να υπάρχουν. Δεν θες να γίνονται έτσι. Δεν θες να έχουν συμβεί. Κι όμως δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς ότι πάντα μα πάντα, πάντα όμως, η ανατολή του ήλιου θα είναι εκεί. Οπότε πάντα θα βγαίνει ο ήλιος. Και πάντα θα έρχεται και η χαρά. Άνεση τώρα. Θέλεις να κάνεις την κατσαριδούλα, να κάθεσαι τα νάσκελα, να κουνάς τα ποδαράκια σου, να μην κάνεις τίποτα, είναι δικό σου πρόβλημα και δικό σου θέμα. Εγώ λέω όμως να σηκωθείς λίγο από αυτή την κατάσταση, να μπεις σε μια άλλη διαδικασία και να σκεφτείς απλά και καθαρά ότι όποια δυσκολία συμβαίνει τώρα, μετά από λίγο καιρό, θα τη θυμάσαι και θα χαίρεσαι που την ξεπέρασες ή που την άλλαξες.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άκου τώρα να σου πω, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό το θέλεις πάρα πολύ, γιατί αγαπάς και θέλεις την Άννα Βύση πάρα πολύ. Οπότε έχω διπλές προσκλήσεις να τις διεκδικήσεις τώρα. Γράψε δρόμος, άφησε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σου και κάνε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS για να διεκδικήσεις να είσαι και εσύ στο ΑΚ. Κάνε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδόντοβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Panic Records.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Η παρέα μας είναι ό,τι καλύτερο συμβαίνει εδώ και εκεί, μέσα και έξω δηλαδή. Οπότε είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και γι' αυτό ρε παιδιά να σας πω και κάτι. Κάντε φασαρία και σαματά γιατί μπορείτε. Και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Ο καθένας κάνει φασαρία και σαματά με τον τρόπο του.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και μετά, αλλά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε, δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, τα λέμε αύριο, στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, Άκη,
1: φίλοι, καραμεγάλο.
0: Ωραία, φίλοι μεγάλο. Γεια.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Είχα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
2: Νούμερο 4.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 3.

0: 8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Κουλάω λάδι. Όποιο θέλει να το πω τώρα.
2: Αθηνά, Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μην σα δαγκώσει.
1: Το καλύτερο λάδι τη αγορά. Ο Χρήστο ξέρει.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ναι, ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν το βρείτε στην αγορά.
2: 80 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια δε. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
3: Πάρτε. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σα. Αλλά επειδή φέτο βγάλαμε πολλού Ντενεκέ. Και δεν έχω τι να τους κάνω. Πουλάω ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ σε μένα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
9: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
8: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
9: Σε περνά στην κορυφή.
8: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Γιατί όποιος γυρίζει...
10: Κερδίζει.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρία,
0: μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: ηλικίας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Fair στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος οδοντένε ακόμα οκτώ.
2: Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω.
0: Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα
2: στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους

0: που ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Είναι η Μέλισσες.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.